Ακούσαμε το κοντσέρτο για ορχήστρα εγχόρδων της λιθουανικής καταγωγής Πολωνέζας συνθετρίας και βιολονίστα Γκραζίνα Μπατσέβιτς 1909-1969. Την εθνική ορχήστρα του BBC της Ουαλίας διήθυνε ο Τάντακι Οτακά. Ακολουθεί το κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αριθμός 2, έργο 18, του Σεργέι Ραχμάνοφ. Αποτελείται από 3 μέρη. Μοντεράτο σε ντο ελάσσονα, αντάτζιο σωστενούτο πιο ανιμάτο τέμπο πρίμο σε ντο ελάσσονα και μη μίζωνα και φινάλε με ένδειξη αλέγκρο σκερτσάντο σε μη μίζωνα, ντο ελάσσονα και ντο μίζωνα. Σολίστη είναι ο πιανίστας Βαντίμ Χολοντένκο. Την εθνική ορχήστρα του BBC της Ουαλίας διευθύνει και πάλι ο Τάντακι Οτακά.

Ακούσαμε το δεύτερο κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα, έργο 18, του Σεργέι Ραχμάνοφ. Σολίστη ήταν ο Βαντίμ Χολοντένκο. Την εθνική ορχήστρα του BBC της Ουαλίας διήθυνε ο Ταντάκι Οτακά. Επόμενη επιλογή του BBC, το κονσέρτο για ορχήστρα του σύγχρονου Πόλωνου συνθέτη Βίτολτ Λουτοσουάφσκι, 1913-1994. Αποτελείται από 3 μέρη. Ιντράντα με ένδειξη Allegro Maestoso, Capriccio Notturno Ενταριόζο με ένδειξη Vivace και Πασακάλια, Τοκάτα και Χωρικό με ένδειξη Andante con moto Allegro Giusto. Την εθνική ορχήστρα του BBC της Ουαλίας διευθύνει ο Ταντάκι Οτακά.

Ακούσαμε το κονσέρτο για ορχήστρα του σύγχρονου Πόλωνο συνθέτη Witold Lutosławski 1913-1994. Την Εθνική Ορχήστρα του BBC της Ουαλίας διήθυνε ο Τάντακι Οτακά. Επόμενη επιλογή του BBC, το Κουίντετο Πνευστών, έργο 43, του Δανού συνθέτη Καλ Νίλσεν. Είναι γραμμένο για φλάουτο, ομπόι, κλαρινέτο, κόρνο και φαγκότο. Το κουιντέτο αποτελείται από τρία μέρη. Αλέγκρο μπεν μοντεράτο, μενουέτο και φινάλε με ενδείξεις, πρελούδιο, θέμα με παραλλαγές. Ερμηνεύει το σύνολο Γκάλιαρντ.

ακούσαμε το κουίντετο πνευστών έργο 43 του Δανού συνθέτη Carl Nielsen. Είναι γραμμένο για φλάουτο, όμποε, κλαρινέτο, κόρνο και φαγκότο. Ερμήνευσε το σύνολο Galliard. Επόμενη επιλογή του BBC, το μοτέτο Quisego Domine του Γάλλου συνθέτη της εποχής μπαρόκ Άντρε Καμπρά, 1660-1744. Τον τενόρο Άντες Νταλίν συνοδεύει το σύνολο Le Ambassadeur υπό τον Αλεξί Κοσένκο.

Ήταν το μοτέτο «Quis ego domine» του Γάλλου συνθέτη της εποχής μπαρόκ Αντρέ Καμπρά. Τον τενόρο Άντες Νταλίν συνόδευσε το σύνολο «Λέον Μπασαντέρ» υπό τον Αλεξί Κοσενκό. Ακολουθεί η συμφωνία σε τέσσερα μέρη με βιόλα ομπλιγκάτο ο Χάρολτ στην Ιταλία, έργο 16 του Έκτορ Μπέρλιος. Αποτελείται από τέσσερα μέρη. Ο Χάρολτ στα βουνά, η πομπή των προσκυνητών που ψάλουν την εσπερινή προσευχή, σερενάτα ενός ορεσίβιου από το Αμπρούτσι προς την ερωμένη του και ακολασίες των ληστών αναμνήσεις από τις προηγούμενες σκηνές. Σολοβιόλα παίζει ο Μίλαν Τέλεκη. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Μπρατισλάβα διευθύνει ο Όντρεϊ Λενάρ.

Ακούσαμε τη συμφωνία σε τέσσερα μέρη με βιόλα ομπλιγκάτο ο Χάρολντ στην Ιταλία, έργο 16 του Έκτορ Μπερλιόζ. Σολοβιόλα έπαιξε ο Μίλαν Τέλεκι. Τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Μπρατισλάβα διήθυνε ο Όντρεϊ Λενάρ. Επόμενη επιλογή του BBC, η Τσακώνα σε σολμίζωνα για τσέμπαλο του Γκέροκ Φρίντριχ Χέντελ με αριθμό 435 στον κατάλογο έργων του συνθέτη. Ερμηνεύει ο πιανίστας Έρικ Λουκ.

Ήταν η τσακώνα σε σολ μίζωνα για τσέμπαλο του Georg Friedrich Händel με αριθμό 435 στον κατάλογο έργων του συνθέτη. Ερμηνεύσει ο πιανίστας Eric Lou. Επόμενη επιλογή του BBC, το κονσέρτο πάνω σε θέματα του Τσιμαρόζα για όμποε ή κλαρινέτο και έγχορδα του Αυστραλού συνθέτη, πιανίστα και μαέστρου Arthur Benjamin 1893-1960. Θα το ακούσουμε σε μεταγραφή για τρομπέτα και έγχορδα. Σολίστη είναι ο τρομπετίστας Jeffrey Payne. Μέλη της Συμφωνικής της Μελβουρνής διευθύνει ο Μίχαελ Χολάς.

Ήταν το κοντσέρτο πάνω σε θέματα του Τσιμαρόζα για όμποε ή κλαρινέτο και εγχόρδα του Αυστραλού συνθέτη, πιανίστα και μαέστρου Άρθα Μπέντζαμιν 1893-1960. Το ακούσαμε σε μεταγραφή.

Ακούσαμε δύο ορχιστρικά intermezzi από την όπερα «Τα κοσμήματα της Παναγίας» του Ιταλού συνθέτη Ερμάνο Βολφ Φεράρι, 1876-1948. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Σεούλ διήθυνε ο Ότμαρ Μάγκα. Επόμενη επιλογή του BBC, το κουαρτέτο με φλάουτο σε ρε μίζωνα, έργο 5 αριθμός 3 του Ιώζεφ Χάιντεν. Αποτελείται από 4 μέρη. Πρέστο, αντάτζο, μενουέτο, πρέστο ασάι. Ερμηνεύει το σύνολο πυραμίδε

Ακούσαμε το κουαρτέτο με φλάουτο σε ρε μίζωνα, έργο 5 αριθμός 3 του Joseph Haydn. Ερμηνεύσε το σύνολο Πυραμίδε. Επόμενη επιλογή του BBC, το lead βάδισα με χαρά μέσα από ένα πράσινο δάσος από τη συλλογή με γενικό τίτλο Leader και τραγούδια του Gustav Mahler. Την υψήφωνο Arlene O'Zay συνοδεύει ο πιανίστας Erwin Gage.

Ακούσαμε το lead, βάδισαμε χαρά μέσα από ένα πράσινο δάσος από τη συλλογή με γενικό τίτλο Leader και τραγούδια του Gustav Mahler. Την υψήφωνο Arlene Ozey συνόδευσε ο πιανίστας Erwin Gates. Επίλογος της εκπομπής μας, η ορχιστρική εισαγωγή της όπερας Λεύκιος Σίλας, Κέχελ 135 του Wolfgang Amadeus Mozart. Η εισαγωγή φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις. Molto allegro, andante molto allegro. Τη φιλαρμονική του Calgary διευθύνει ο Μάριο Μπερνάρντι.

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή της όπερας Λευκίος Σίλας, Κέχελ 135 του Wolfgang Amadeus Mozart. Τη φιλαρμονική του Κάλγκρι διήθυνε ο Μάριο Μπερνάρντι. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνου. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γιφτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Ο Johann Sebastian Bach θα είναι ο συνθέτης που θα μας χαρίσει σήμερα τον πρώτο ήχο της Αυγής. Τρίο σονάτα νούμερο 6 σε σολμίζωνα BWV 530. Arrangement for cello, mandolin και double bass. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Vivace, και το τρίτο μέρος, Allegro. Ερμηνεύουν Γιώγιο Μα, Chris Thiel και Elgar Meyer.

Αντώνιο Βιβάλντι, από το κονσέρτο για δύο βιολιά και δύο τσέλις, ρεμίζωνα, RV 564, θα ακούσουμε το πρώτο μέρος αλέγκρο και το τρίτο μέρος αλέγκρο. Παίζουν η Europa Galante, Φάμπιο Μπιόντι στο βιολί, Αντώνιο Φαρτινουόλι στο τσέλο και Μαουρίτσιο Ναντέο στο τσέλο.

Από τα τραγούδια χωρίς λόγια του Φέλιξ Μέντελσον θα ακούσουμε το Opus 30, νούμερο 1, Andante Espressivo, σε μη υφεσιμίζωνα, MWVU 103, διαχειρός Daniel Barenboim.

Σεργέι Ραχμάνινοφ, πιάνο κοντσέρτο νούμερο 4 σε σολελάσσονα, όπους 40. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro Vivace alla Breve. Παίζει η London Symphony Orchestra, σολίστ και διεύθυνση ορχήστρας, ο Βλαντιμίρ Ασκενάζη.

Συμφωνή νούμερο 5 σε σύμφωση μείζωνα D485. Αυτή είναι μια σύνθεση του Franz Schubert. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegro. Παίζει η Wiener Philharmoniker και διευθύνει ο Carl Böhm.

Η London Symphony Orchestra υπό τον Ανταλ Ντοράτη ερμηνεύει Franz Liszt, Hungarian Rhapsody νούμερο 2 σε Ρε Ελάσσονα.

Από την υπέροχη ταινία «The Pianist» θα ακούσουμε το βασικό θέμα «Nocturne» του Frédéric Chopin. Ερμηνεύει η Ίρινα Λάνκοβα.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας. Όλα τα πρωινά του Τρίτου συνεχίζουν.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Η μουσική έχει τη γιορτή της και το τρίτο πρόγραμμα την μεταδίδει ζωντανά. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ από το Οδείο Ηρώδου του Αττικού, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα μουσικής με έργα Μότσαρτ και Μπετόβεν. Στη σκηνή του Ηρωδίου, ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με τον βιολίστα Ηλία Λιβιεράτο στην λαμπρή Συμφωνία Κονσερτάντε του Μότσαρτ. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Κυριακή, 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Η Παγκόσμια ημέρα μουσικής ζωντανά από το Ηρώδιο στο τρίτο πρόγραμμα.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Sleeping Fires. Κάπου στην Ιαπωνία, μια τυφλή γυναίκα διαβάζει τον κόσμο με την αφή. Η άφιξη μιας μαθήτριας ανατρέπει την ισορροπία. Ανοίγουν μνήμες, επιθυμίες, ρογμές. Μια θεατρική παράσταση του σπουδαίου Ιάπωνα Κουρό Τανίνο. 27 και 28 Ιουνίου, στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς σας βρίσκω και σήμερα στα πρωινά του Τρίτου, στη ζωντανή εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα εδώ στο Τρίτο Πρόγραμμα. Ο Σπύρος Ιδιάδης ρυθμίζει τον ήχο, ο Γιώργος Στοράκης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και ξεκινάμε σήμερα με τον Βρετανό βαρύτονο, τον Άγγλο βαρύτονο, τον Σάιμον Κίνδισάιντ, που ερμηνεύει Μότσαρτ.

Πολύ ωραίο. Simon Kindleside από τον Don Giovanni εδώ. Και ένας Βρετανός συνθέτης, μια που είναι Βρετανός και ο Kindleside, ο John Baston, όχι ιδιαίτερα γνωστός, έπαιζε φλάουτο Dolce εκείνος και έζησε κάπου ανάμεσα στο 1710 και το 1740, λίγα χρόνια, οπότε δεν άφησε και πάρα πολλά έργα. Εμείς θα ακούσουμε τώρα από τον John Baston ένα κονσέρτο, το οποίο είναι για φλάουτο Dolce, το όργανο που αγαπούσε, και το βιολί ήταν το δεύτερο όργανο για το οποίο είχε γράψει κάποια πράγματα. Αυτό το συγκεκριμένο εδώ κονσέρτο είναι το δεύτερό του και είναι γραμμένο σε ρε μίζωνα. Η Μίκαλα Πέτρη με μέλη της Ακαδημίας του Αγίου Μαρτίνου των Αγρών.

Κοντσέρτο λοιπόν για φλάουτο ντόλτσε, το δεύτερο σερέ μίζωνα του σχετικά άγνωστου συνθέτη Τζον Μπάστον, του Βρετανού συνθέτη, ο οποίος έπαιζε φλάουτο ντόλτσε αλλά αγαπούσε και το βιολί και είχε δημιουργήσει εκεί στην Βρετανία μερικά κοντσέρτη τα οποία ήταν ανάμεσα σε θεατρικά έργα ή μέσα στο μέσο της ημέρας σε κάποιο σημείο της πόλης ξεκινούσε να παίζει μουσική μαζί με συνεργάτες του. Εξαιρετικά ενδιαφέρον συνθέτης ως προς τη ζωή του, έφυγε νωρίς, έζησε λίγα χρόνια, εξαιρετικός από την άλλη πλευρά. Μιλώντας για τη μουσική που σχετίζεται με την Βρετανία, βεβαίως η Λωρίνα Μακένιτ έρχεται από τον Καναδά. Έχει μελετήσει όμως ιδιαίτερα τη μουσική την κέλτικη και ό,τι σχετίζεται με τη Βρετανία, αλλά έχει μελετήσει ιδιαίτερα και τη μυθολογία. Το τραγούδι της Πινελόπης έχει να κάνει τόσο με την αγγλική της πλευρά, με τη σχέση της με την κέλτικη μουσική, αλλά έχει να κάνει και με την Ελλάδα, με την Οδύσσια.

το τραγούδι της Πινελόπης, μία από τις πιο ενδιαφέρουσες, πιο όμορφες συνθέσεις που έχει κάνει η Λωρίνα Μακένιτ, η οποία πάντα ανακάτευε διαφορετικά πράγματα στο έργο της, είτε αυτό είχε να κάνει, είτε αυτά τα πράγματα που έφερνε, θέλω να πω, είχαν να κάνουν με τις διαφορετικές παραδόσεις ανά τον κόσμο, είτε είχαν να κάνουν με ηχητικά στοιχεία. Εδώ λοιπόν το τραγούδι της Πινελόπης, καθαρά κέλτικο στην οπτική του, αλλά με αναφορά στον Όμηρο και την Οδύσσια. Στην Αγγλία λοιπόν, εκτός από όλα αυτά τα πράγματα, έρχονται και διάφοροι χωροί από τα μέρη εκείνα, όπως είναι η Ινδύ Βασίλισσα, έργο πιθανότατα του Τζον Πλέιφορντ, ή έργο που μάζεψε από κάπου από την Αγγλία ο Τζον Πλέιφορντ για το The Dancing Master, εκείνο το βιβλίο που περιλάμβανε νότες αλλά και βήματα για χορούς και κυκλοφόρησε το 1651.

Η Ινδύ Βασίλισσα λοιπόν ήταν αυτή που ακούσαμε. John Playford ή μαζεύει από κάποια επαρχία της Αγγλίας, συγγράφει εκείνος ή κάτι από τα δύο. Στην πραγματικότητα συμπληρώνει έτσι φόρμες και βλέπει τα βήματα, διαβάζει τα βήματα του χορού, τα γράφει για τους επόμενους που πρόκειται να τα χορέψουν. Αυτό ήταν το The Dancing Master. Δεν ήταν απλώς μια παρτιτούρα, ήταν μια συνολική έτσι δουλειά που είχε να κάνει με τη μουσική, με το χορό και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό με την κοινότητα εκείνης της εποχής. Ο Sting τώρα έρχεται να τραγουδήσει ένα τραγούδι παραδοσιακό και είμαστε πια στο If on a Winter's Night, όταν πια ο Sting έχει σταθεροποιήσει τη σχέση του με την παράδοση της Βρετανίας και το έχει ηρεμήσει το πράγμα από αυτό που ήταν ως τραγουδιστής punk μουσικής και το έχει φέρει πάρα πολύ κοντά στη λόγια πλευρά.

Θα τολμούσα να πω ότι είναι μια διαδικασία ορίμανσης. Πέρασε μια διαδικασία ορίμανσης ο Sting για να φτάσει να τραγουδήσει με αυτόν τον τρόπο την παράδοση της Βρετανίας, και έχοντας ξεκινήσει στη δεκαετία του 70 από τους Police, ένα καθαρά punk συγκρότημα εκείνη την εποχή, punk, ska τέλος πάντων, και από τον συγκεκριμένο σπουδαίο μουσικό σε έναν εξαιρετικό πιανίστα που έρχεται από την Ιρλανδία.

Αν υπάρχει μια δυσκολία με τους Ιρλανδούς μουσικούς, είναι και να προφέρεις το όνομά τους, αλλά και ύστερα να το αναγνωρίσεις αν το δεις γραμμένο. Ο συγκεκριμένος πιανίστας λέγεται Μίχολ Ο'Σούλιβαν και είναι γραμμένος ως Μικιάλο Σουελαμπέιν, αν το δεις. Αλλά προφέρεται Μίχολ Ο'Σούλιβαν, και άντε τώρα να το ζητήσεις ένα δισκοπολείο αυτό το πράγμα. Δύσκολα πράγματα, αλλά αξίζει πραγματικά να σκύψει κανείς τη δουλειά του, η οποία είναι εξαιρετική και πάρα πολύ βαθιά. Εδώ και 3 δεκαετίες παίζει πάνω στην παράδοση την Ιρλανδική ένα πολύ ιδιαίτερο πιάνο που πατάει με το ένα του πόδι στην παράδοση και με το άλλο στην μινιμαλιστική, μετά μινιμαλιστική μουσική. Ένα σχήμα από την άλλη πλευρά που είναι πολύ βαθιά στην παράδοση της Ιρλανδίας είναι η Bowie Band.

Αν δεν υπήρχε ο Τούλου Κοκάρλαν, θα έλεγε κανείς ότι η λόγια μουσική που έρχεται από την Ιρλανδία και η παραδοσιακή μουσική θα ήταν δύο πράγματα διαφορετικά. Όμως με την ύπαρξη του Κοκάρλαν, τα πράγματα αυτά συνδέονται με κάποιο τρόπο. Και αν, ας πούμε, οι Bowdy Band πάνε περισσότερο προς την παράδοση και λιγότερο προς τη λόγια πλευρά, σε αντίστοιχες συνθέσεις, ο Ζόρτζ Σαβάλ με το Εσπέριο Νίκοση ή, στην προκειμένη περίπτωση, με τον Έντριου Λόρενς Κίνγκ που παίζει άρπα, ο Ζόρτζ Σαβάλ βεβαίως παίζει κάποιο από τα συγκεκριμένα, από τις συγκεκριμένες βιόλες τις Ιρλανδικές, έρχεται περισσότερο εδώ προς το λόγιο ήχο.

Ζόρντι Σαββάλα μαζί με τον Andrew Lawrence King εδώ σε μια σύνθεση που έρχεται από την παράδοση αλλά που είναι παιγμένη με τρόπο αρκετά πιο λόγιο από τα παραδοσιακά κομμάτια. Η σύνθεση που ακολουθεί είναι ένα παραδοσιακό τραγούδι το οποίο ακούγεται τρυφερό σε αρκετά μεγάλο βαθμό και έχει να κάνει με δύο νεράιδες. Sebeg and Seymour είναι τα ονόματά τους. Όμως, παρά την τρυφερότητα με την οποία είναι παιγμένο, πρόκειται για ένα τραγούδι που μιλάει για μια πολύ μεγάλη σφαγή.

Το Sibigan Seymour λοιπόν, έτσι, μια πολύ ιδιαίτερη οπτική πάνω σε μια μπαλάντα η οποία ακούγεται τρυφερή, όμως περιλαμβάνει διάφορες έτσι σκηνές μάχης. Μετά τον Τούρλουκο Κάρολαν υπήρξαν αρκετοί, αλλά όχι και τόσο πολλοί συνθέτες που συνδέθηκαν με την Ιρλανδία. Περισσότερο δάσκαλος παρά συνθέτης ήταν ο Τόμας Κέλι, όμως περισσότερα από τα έργα του και όσα έγραψε δηλαδή, στην πραγματικότητα είχαν να κάνουν με διδασκαλία ουσιαστικά της φόρμας που υπήρχε στις συνθέσεις της Ιρλανδίας και λιγότερο με προσπάθειες να φτιάξει έργα προσωπικά δικά του. Τρία κομμάτια για έγχορδα από το έργο αυτό, θα ακούσουμε το πρώτο και το τρίτο, Pastoral και Real.

Τόμας Κέλι, λοιπόν, δύο από τα τρία κομμάτια για έγχορδα, ένας συνθέτης ο οποίος ήταν κυρίως δάσκαλος και αυτό που ήθελε να κάνει και με τα έργα του ήταν να δείξει τις φόρμες της λόγιας μουσικής και όχι μόνο σε κάποιες περιπτώσεις, όπως είχαν αναπτυχθεί στην Ιρλανδία. Μιλώντας για την Ιρλανδία και την σύνδεσή της με την pop μουσική, η Ένια έρχεται να γράψει ένα δίσκο με τον τίτλο Watermark πίσω στα τέλη της δεκαετίας του 80, έναν δίσκο που ανάμεσα στα άλλα είχε και ένα τραγούδι που σχετιζόταν με την παράδοση και τη φόρμα την Ιρλανδική, το Evening Falls.

Θέλω να συνδέσω λοιπόν τώρα τη φωνή της Ένια που έρχεται από την Ιρλανδία με μια ακόμη φωνή που αυτή τη φορά έρχεται από την Αυστραλία αλλά έχει κάνει μεγάλη καριέρα στην Αγγλία. Πρόκειται για την Λίζα Τζέραλντ που γνωρίζουμε και από τους Dead Can Dance, που εδώ έρχεται να διασκευάσει και μάλιστα από πολύ μακριά έρχεται ο τρόπος με τον οποίο διασκευάζει, έρχεται να διασκευάσει Handel από τον Ξέρξη.

Διασκευή, απόμακρη θα έλεγε κανείς, από την Λίζα Τζέραρντ, εδώ από τον Ξέρξη του Γιώργου Φρίδη Χέντελ, και συνεχίζω με την οπτική του Χέντελ, με διαφορετικές οπτικές μάλλον πάνω στο Χέντελ, έτσι όπως υπάρχει στην προκειμένη περίπτωση από την Κριστίνα Πλούχαρ και το σύνολό της, το σύνολο Λαρπετζάτα. Υπάρχει ένας δίσκος που λέγεται Handel Goes Wild, και ακριβώς αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν αρκετές διασκευές, οι περισσότερες από τις οποίες εξαιρετικά ενδιαφέρουσες. Εδώ λοιπόν έχουμε την εισαγωγή από την Αλτσίνα, αλλά δεν πρέπει να περιμένουμε αυτήν ακριβώς την εισαγωγή που έχουμε στο μυαλό μας, όσοι την έχουμε, αλλά πρέπει να περιμένουμε έναν πολύ ιδιαίτερο αυτοσχεδιασμό που πατάει στη τζαζ, έτσι όπως ο Τζαν Λουίτζι Τροβέζι, αυτός ο σπουδαίος κλαρινετίστας, ο Ιταλός που εδώ και πολλά χρόνια συνεργάζεται με το Λαρπετζάτα, έρχεται να φέρει.

Ιδιαίτερος τρόπος να δεις τη μουσική του Γιώργου Φρίδη Χέντελ από κάθε άποψη. Η Μπλούχαρ τολμάει και τελικά αυτό μένει στη μουσική. Το να τολμάς να κάνεις διαφορετικά πράγματα με τον Τζαν Λουίτζι Τροβέζι, ένα σπουδαίο αυτοσχεδιαστή έχοντας δίπλα της στο κλαρινέτο. Η εισαγωγή από την Αλσίνα κάπως διαφορετική από ό,τι ξέρουμε. Έργο του 1735, δηλαδή εντελώς διαφορετική από ό,τι ξέρουμε. Πράγμα που συμβαίνει περίπου και με την επόμενη άρια. Ο Sleep, Why Dost Thou Leave Me από την Σεμέλη από το 1944, τη μουσική του Georg Friedrich Händel, με την Uriah Real όπως πάντα να τραγουδάει τις σωστές νότες της άριας, αλλά με τον Αρπετζάτα να κάνει διάφορα περίεργα πράγματα πίσω της.

Νούρια Ριάλ, πάρα πολύ όμορφα εδώ και μαζί της το Σύνολο Λαρπετζάτα και η Κριστίνα Πλούχαρ που ερμήνευσαν σε μέλημη από τις άριες της σε μέλης του Γιώργου Φρίντιχ Χέντελ και από εκεί σε ένα από τα κονσέρτι γκρόσι του Γιώργου Φρίντιχ Χέντελ, το τρίτο σε μη ελάσσονα από το έργο 6. Εδώ είναι ο Κρίστοφερ Χόγκουντ, ο οποίος διευθύνει την Χέντελ & Χάιντ Society.

Από τα κονσέρτι γκρόση του Γιώργου Φρίντι Χέντελ, λοιπόν, εδώ ήδη μιλήσαμε αρκετά με τον Χέντελ, βεβαίως μέσω διασκευών. Και θα έλεγα ότι ο Κρίστοφερ Χόγκουντ μαζί με του Χέντελ and Χάιντ Society είναι εκείνος που διατηρεί έτσι μια πολύ στενή σχέση, μια πολύ έντονη έτσι, εμβάθυνση στην ίδια την παρτιτούρα του Χέντελ. Κονσέρτι γκρόση, λοιπόν, από το έργο 6, αυτό ήταν το τρίτο γραμμένο σε μη ελάσσονα. Και από τη μουσική του Γιώργου Φρίντι Χέντελ πηγαίνουμε σε έναν ακόμη, θα έλεγα ότι γυρίζοντας λιγάκι πίσω στον Χόγκουντ, στην εποχή του τόλμησε αρκετά στις ενορχιστρώσεις που έκανε, και νομίζω, και το έλεγα και πιο πριν, ότι αυτό είναι τελικά που μένει, η τόλμη όταν πιάνεις έναν συγκεκριμένο οποιονδήποτε μουσικό κόσμο και ειδικά όταν προσπαθείς να φέρεις κάτι καινούριο, να δημιουργήσεις κάτι καινούριο. Μια πολύ καινούρια, μια πολύ ιδιαίτερη σχέση που αναπτύχθηκε στις αρχές του 2000, το 2001 συγκεκριμένα, ήταν αυτή του Elvis Costello με την Anne Sophie von Otter. Εδώ έχουμε να κάνουμε τόλμη και από την πλευρά και των δύο μουσικών, γιατί ο Costello, χωρίς να έχει σχέση με τη λόγια μουσική, έρχεται να συναντήσει μια τραγουδίστρια της λόγιας μουσικής, μια και μάλιστα τόσο πετυχημένη και σπουδαία τραγουδίστρια της λόγιας μουσικής, πάει να συναντήσει έναν μουσικό από το ροκ, αλλά και η Deutsche Grammophon είναι αυτή που τολμάει να κυκλοφορήσει έναν τέτοιο δίσκο σε αρκετά πιο κλειστόμυαλες, θα έλεγα, εποχές από την δική μας. For the Stars λεγόταν αυτός ο δίσκος, για τα αστέρια λοιπόν, όπως ακριβώς και το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα αμέσως.

For the Star, δεν μπορώ να αποφύγω αυτή την πολύ ιδιαίτερη συνεργασία που έγινε για τα Αστέρια σε πρώτη φάση από τον Elvis Costello και την Anne Sophie von Otter. Ο Elvis Costello ήταν αυτός που έκανε μια πολύ μεγάλη επιτυχία με το C, ένα τραγούδι όμως που είχε γράψει αρκετά χρόνια νωρίτερα, περίπου δύο δεκαετίες νωρίτερα από τότε που πρωτοπαίχτηκε, που παίχτηκε από τον Elvis Costello, ο Σάλας Ναβούρ. Το C λοιπόν θα ακούσουμε τώρα ούτε από τον Costello ούτε από τον Ασναβούρ, αλλά από την κιθάρα, την κλασική κιθάρα της Αλεξάνδρα Γουίτιγχαμ.

Αλεξάνδρα Γουίδη, είχαμε ένα πολύ μικρό σύνολο, αλλά το Carducci String Quartet, όπου παίζουν εξαιρετικά το C, εκείνη παίζει την κλασική κιθάρα, Βρετανίδα, αλλά στον δεύτερο δίσκο της μας στέλνει γράμματα από το Παρίσι, Letter from Paris, λέγεται ακριβώς. Και μια που πιάσαμε το ζήτημα των διασκευών και έχουμε περάσει έτσι και σε ένα πιο αυτοσχεδιαστικό κόσμο, αυτό θα γίνει τώρα, η Diana Krall είναι αυτή που έρχεται να διασκευάσει Tom Waits.

Το Temptation του Tom Waits στα δάχτυλα και στη φωνή της Diana Krall, μια εξαιρετική πιανίστα που και αυτοσχεδιάστρια κάνει εξαιρετική δουλειά εδώ και πολλά χρόνια και μάλιστα σύζυγος του Elvis Costello που ακούγαμε πριν από λίγο. Μιλώντας για την υπόθεση της jazz πια, πάμε σε δύο σπουδαίους αυτοσχεδιαστές, τον Dave Holland που παίζει κοντραμπάσο και τον John Scofield που παίζει κιθάρα. Η πιο πρόσφατη δουλειά τους για την ECM λέγεται Memories of Home, όπως ακριβώς και η σύνθεση που ακούμε τώρα.

Memories of Home, John Scofield μαζί με τον Dave Holland, το πιο πρόσφατος δίσκος που έκαναν στην ECM, και ένας από τους πολύ καλούς δίσκους του Scofield είναι και η σχέση με τον Holland. Γράφουν έτσι κι αλλιώς μισά-μισά τα κομμάτια, κάποια είναι του ενός, κάποια είναι του άλλου, κάποια είναι και των δύο μαζί, όπως ακριβώς ήταν αυτό που ακούσαμε, ήταν μια σύνθεση του Dave Holland. Γυρίζουμε πίσω και πάμε σε μια από τις σπουδαίες τρομπέτες αλλά και φωνές της jazz, τον Chet Baker.

Δεν μπορείς να αποφασίσεις τι από τα δύο πράγματα σε αρέσει πιο πολύ, όταν τραγουδάει ο Τσετ Μπέικερ ή όταν πιάσει την τρομπέτα στο συγκεκριμένο τραγούδι, και τα δύο πράγματα, και εκεί που πιάνει την τρομπέτα και εκεί που τραγουδάει, είναι εξαιρετικά. Ένας άλλος μεγάλος μουσικός της λόγιας μουσικής, αλλά που σχετίζεται με την τζαζ μέσα από έναν ιδιαίτερο πλάγιο τρόπο, είναι ο Νάιτζελ Κένεντι. Παίζει βιολί, Our Love is Here to Stay, με πολλές επιρροές, όπως και ο ίδιος λέει, από τον Στεφάν Κραπελή.

και παίζει και με τις αρμονικές και κάνει ό,τι απολύτως θέλει. Nigel Kennedy, παίζει George Gershwin εδώ, το Our Love Is Here To Stay, με δάσκαλό του τον Στεφάν Γκραπελί, και το κάνει τόσο μα τόσο όμορφα. Ένα τραγούδι που κλείνει έτσι τη συζήτησή μας για την Αμερική είναι το Sunrise, ένα τραγούδι της Norah Jones.

Νόρα Τζόουνς, λοιπόν, το Sunrise, από τα πολύ ωραία της τραγούδια, και μια που πλησιάζουμε στο τέλος, λέω να κλείσουμε με την ίδια φωνή με την οποία ξεκινήσαμε, τη φωνή του Σάιμον Κίνλισάιτ.

Με τον Simon Kindeside από τον Γουλιέλμο Τέλο φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ο Σπύρος Ιριάδης ήταν στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Φλωράκης ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί αύριο το πρωί στις 8. Καλημέρα, καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Συμπυκνωμένη σοφία.
2: Οι τρυφές συλλαβές όπου πάσχιζα την ταυτότητά μου να έρθω. Λόγια παράξενα, ενιγματικά.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Η ημερίδα του Λέοντος είναι το μεγαλύτερο μέρος από ένα όλον. Εκείνο που γεύεται ο βασιλιάς της ζούγκλας, εκμεταλλευόμενος φυσικά τη μυϊκή του δύναμη. Και αλίμονο σε εκείνον που θα αμφισβητήσει την αξίωσή του. Μεταφορικά αναφέρεται σε κάθε προνομιακό μερίδιο που νέμεται ο ισχυρότερος σε κάθε τομέα, με έμφαση στην οικονομία και την εξουσία. Αλλιεύουμε ειδησιογραφικούς τίτλους από το διαδίκτυο. Στις μεγάλες επιχειρήσεις η μερίδα του Λέοντος των Δανείων. Μισθή η μερίδα του Λέοντος. Οι Ταλιμπάν ζητούν τη μερίδα του Λέοντος της εξουσίας. Η έκφραση αποτελεί απόσταγμα σοφίας από μύθο του Εσώπου, που επιγράφεται Λέων, Όνος και Αλόπιξ. Λιοντάρι, Γάιδαρος και Αλεπού. Αυτά τα τρία ζώα λοιπόν έκαναν συνεταιρισμό, κοινωνίαν ποιησάμενοι, γράφει ο Έσωπος, και βγήκαν για κυνήγι, εξήλθον προς άγραν. Όταν έπιασαν πολλά θυράματα, το λιοντάρι έδωσε εντολή στον γαϊδαράκο να μοιράσει τη λία στα τρία. Αυτός έκανε τρεις ίσες μερίδες, προκαλώντας τον θυμό του λιονταριού, το οποίο προφανώς περίμενε κάτι ιδιαίτερο για το μεγαλείο του. Έτσι, η θυγμένη του μεγαλοπρέπεια κατασπάραξε το γαϊδουράκι και έδωσε εντολή στην Αλεπού να αναδιανύμει τη λία. Πονηρή εκείνη, τα μάζεψε όλα σε μία μερίδα και κράτησε κάτι λίγο για τον εαυτόν της. Ευχαριστημένο το λιοντάρι τη ρώτησε τότε: «Τις σε, ο βελτίστη, διερήν ούτως εδίδαξεν, ποιος έμαθε να μοιράζεις με αυτόν τον τρόπο, καλοτάτη μου?» Και η Αλεπού του απάντησε: «Η του όνου συμφορά, η δυστυχία του γαϊδάρου». Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

0: Ακούτε Τρίτο. Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Από τις 22 Ιουνίου έως και τις αρχές Σεπτεμβρίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, το καλοκαίρι στην πόλη 2026, προσκαλεί παιδιά από 5 έως 12 ετών σε ένα ξεχωριστό ταξίδι γνώσης, φαντασίας και δημιουργίας. Με αφορμή τα 20 χρόνια της Θόλου, θεοί, ήρωες της ελληνικής μυθολογίας, επιστήμονες και καλλιτέχνες γίνονται οι συνοδοιπόροι μιας πολυθεματικής εμπειρίας γεμάτης εκπαιδευτικά παιχνίδια, προβολές εικονικής πραγματικότητας αλλά και δημιουργικές δραστηριότητες. Στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, ο Ηλίας Καρελάς επιστρέφει με τη νέα παράσταση θεάτρου σκιών «Η Άθλη του Ηρακλή». Από τις 16 Ιουνίου έως την 1η Ιουλίου, ο μυθικός ήρωας συναντά τον αγαπημένο Καραγκιόζη σε ένα εντυπωσιακό καλοκαιρινό θέαμα με γιγαντοφιγούρες, ζωντανή μουσική και άφθονο χιούμορ που γεφυρώνει δημιουργικά την ελληνική παράδοση με τη σύγχρονη σκηνική έκφραση. Και την Παρασκευή, 19 του μήνα, στις 7:30 στο Φουγάρο Art Center στο Ναύπλιο, εγκαινιάζεται η έκθεση «Χρήστος Μπακόρος. Τα ημερολόγια». Μία σημαντική παρουσίαση που αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές του έργου της προσωπικής διαδρομής αυτού του σπουδαίου Έλληνα ζωγράφου, μέσα από ζωγραφικά έργα, φωτογραφίες και ημερολογιακές καταγραφές 14 ετών δημιουργίας, προσφέροντας μία σπάνια ματιά στον εσωτερικό κόσμο του καλλιτέχνη. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μία καινούρια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Νίκος Σαβοργινάκης.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Κυριακή 21 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στην αριστουργηματική συμφωνία «Κοντσερτάντε» του Wolfgang Amadeus Mozart. Το πρόγραμμα πλαισιώνουν δύο από τα πιο εμβληματικά έργα του Ludwig van Beethoven, η εισαγωγή Κοριολανός και η 7η Συμφωνία. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Λεωνίδας Καβάκος, βιολί. Ηλίας Λιβιεράτος, βιόλα. Μουσική Διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου και περισσότερες πληροφορίες Φεστιβάλ Αθηνών.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Καλοκαίρι. Μην πίστεψες πως δεν συλλογέμαι. Η σκέψη μου είναι αγάπη και η αγάπη μου σκέψη. Μυστηριακή θεία δύναμη που ανοθρώσκει από τα βάθη μου αντανακλά και στολίζει με την εξαίσια της λάμψη το μηδέν και τη νύχτα. Μη ρωτήστε που πέφτουν τα ποτάμια της γης, τι στηρίζουν οι κορφές των βουνών, τι κρύβει από μέσα μας η μεγάλη φωτιά. Δεν ρωτώ για άλλο τίποτα. Τραγουδώ σαν πουλί στα κρινότερο δέντρο του κόσμου. Αγαπώ, άρα υπάρχω.

Μια μοναδική, φαντασμαγορική και τελικά θαυματουργή έκφραση απόλυτης χαράς, που ακόμα και αν η ηρεμία της, εκεί γύρω στα 3 λεπτά μέσα, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια στιγμή αναδιοργάνωσης πριν από νέο, ένα νέο γενναίο μουσικό ξέσπασμα, τελικά ξεκινάται με αγάπη. Από τον Μεξικανό Αρτούρο Μάρκεθ, τον συνθέτη των περίφημων Danzón, εκ των οποίων το δεύτερο είναι αγαπημένο power play στα πρωινά του τρίτου και περιμένουμε να πάρουμε σειρά κάποιοι. Σήμερα ξεκινήσαμε με την Conga del Fuego Nuevo, την Conga της νέας φωτιάς. Στην ερμηνεία οι πρωταθλητές της μουσικής του Μάρκεθ και όχι μόνο, δηλαδή η ορχήστρα τότε νέων της Βενεζουέλας Σιμών Πολίβαρ, δηλαδή των παιδιών του Ελσιστέμα, εξού και το θαυματουργή που είπα στην αρχή, υπό την καθοδήγηση του καλλιτεχνικού διευθυντή τους και χαρισματικού μαέστρου Γκουστάβο Ντουνταμέλ. Και στον πρόλογό μας σας διάβασα το πύρινο μεσουράνημα της φωτιάς από την ομώνυμη ποιητική συλλογή του Νικηφόρου Βρετάκου. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του τρίτου. Είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Η ρύθμιση του ήχου δανείζομαι μιας συμφωνικής ορχήστρας που ερμηνεύει μια φλεγόμενη κόγκα και αμέσως μετά ενός μικρότερου συνόλου με όργανα εποχής του μπαρόκ προοικονομία. Είναι μια ευαίσθητη και ιδιαίτερη αποστολή. Ευτυχώς έχουμε τον καταλληλότερο άνθρωπο στο πηδάλιο, στη φροντίδα του ήχου μας, ο Σπύρος Ηλιάδης. Θα χαρείτε λοιπόν να μάθετε ή να θυμηθείτε, αν είστε πάρα πολύ δικοί μου, πως στις αρχές του 18ου αιώνα η δικηγορία ήταν ένας συνήθις επαγγελματικός δρόμος για αρκετούς συνθέτες της εποχής, όπως μεταξύ άλλων και ο Γκιόργ Φίλιπ Τέλεμαν, πράγμα που μάλλον σημαίνει πως ακόμα και τότε, στην εποχή του μπαρόκ, λάμβανε χώρα ο διάλογος. «Μπαμπά, αποφάσισα να γίνω μουσικός. Καλά, βγάλε πρώτα τη νομική και μετά βλέπουμε». Προφανώς λοιπόν κάποιοι έβγαζαν τη νομική και ο χώρος παρουσίασης της οποίας μουσικής τους παρέμενε το μπάνιο τους. Θα έλεγα όμως εάν στην εποχή του μπαρόκ είχαν μπάνια. Κάποιοι όμως και τότε όπως και τώρα, με πάθος, επιμονή και πάρα πολύ σκληρή δουλειά ειδικά τότε, κατόρθωναν παρότι έβγαζαν τη νομική να διακριθούν και στο στίβο που αγαπούσαν πραγματικά. Μια τέτοια περίπτωση λοιπόν, εκτός από τον Τέλεμαν που είπαμε, ήταν και ο συνθέτης του έργου που θα ακούσουμε τώρα, ο οποίος κάποτε πήρε το ρίσκο, έκλεισε το γραφείο δικηγόρος και γιος, αναχώρησε για την Ιταλία που τότε ήταν το μουσικό κέντρο της εποχής, προκειμένου να βρει την τύχη του και τελικά τον βρήκε εκείνη. Από τότε η πορεία του ήταν σταθερά ανωδική, καθώς τον συναντάμε στις αυλές κρατεών γαλαζοαίματων να μαθαίνει μουσική σε πριγκίπισες και πριγκίπισες και πρίγκιπες και γενικά έτσι γαλαζοαίματος, όπως είπα, και να ζει με και από τη μουσική μέχρι και το τέλος του. Κύρια από όλες αυτές τις αυλές ήταν η αυλή του Αυγούστου του δεύτερου του δυνατού μαθαίνω, που δεν έχω ιδέα ποιος ήταν, που τον ξεχώρισε τουλάχιστον όσο τον Χάσε και τον Μπαχ. Άρα αυτό κρατάμε από τον Αύγουστο τον δυνατό, ότι τέλος πάντων είχε μουσικό αυτή. Στην περίπτωσή μας λοιπόν, επιμένω, νίκησε. Σήμερα θα ακούσουμε ένα περίφημο δείγμα της τέχνης του από τον άνθρωπο μάλιστα που τον ξαναανακάλυψε και τον ηχογράφησε με σπουδή και αγάπη πολλά χρόνια μετά για πάρα πολύ καλή μας τύχη. Αγαπητοί ακροατές, ο βιολονίστας και μαέστρος Ράινχαρντ Γκέμπελ, αγαπημένος της εκπομπής, με το σημαντικό μουσικό του σύνολο, την ορχήστρα Μουσικά Αντίκουα της Κολονίας, είναι έτοιμος να μας ερμηνεύσει την σονάτα σε λα μίζωνα του Νταβίντ Χάινιχεν.

Johann David Heinichen, σονάτα σε ντομίζωνα, πρώτο μέρος αλέγκρο, δεύτερο μέρος αντάτζιο στακάτο, τρίτο μέρος αλέγκρο, όλα αυτά σε κομψό πολύ σύντομο πακέτο εποχής από την μουσικά αντίκουα της κολονίας υπό την καθοδήγηση του Reinhard Gebel. Ο 18χρονος ταλαντούχος μαθητής του Αντωνίν Βόρζακ, Ιώζεφ Σουκ, σπούδαζε στο οδείο της Πράγας όταν μια μέρα πάει ο δάσκαλός του και δεν του λέει ακριβώς γιατί δεν ήμουν εκεί μπροστά, αλλά αυτό ήταν το νόημα. Σουκ, παιδί μου, άκουσέ με. Θα παρατηρήσατε το καλαμπούρι εδώ, ήταν και δύο μουσικοί. Βόρζακ ήταν συνθέτης που τον επηρέασε, ο κανένας άλλος, του λέει ακούσέ με. Τέλος πάντων. Σουκ, συνθέτης εξαιρετική μουσική, αλλά. Αλλά τι δάσκαλε. Πώς να σου το πω. Μιλήστε ελεύθερα, δάσκαλε. Η μουσική σου, Σουκ, είναι όμορφη, αλλά πολύ στενάχωρη, βρε παιδί μου. Δάσκαλε, βρίσκεται. Καλά τώρα, τίγκα στη μελαγχολία. Μα τι να κάνω τώρα, αυτά μου βγαίνουνε. Βρε, Σουκ μου. Νέος είσαι. Καλός είσαι. Δοκίμασε να γράψεις κάτι χαρούμενο, βρε παιδί μου. Να ευθυμίσουμε κι εμείς. Αν τα γράφεις αυτά τώρα, όταν πεθάνω εγώ, και καλά, εγώ είμαι και μεγάλος άνθρωπος, η κόρη μου που θα την παντρευτείς και θα σου πεθάνει και θα σε αφήσει με το γιο σας μόνο κέρι μου, όταν σου πεθάνει, τι θα συνθέτεις τότε? Πώς είπατε? Τίποτα. Σουκ, γράψε κάτι χαρούμενο. Έλα, μπράβο. Κάπως έτσι λοιπόν ο Σουκ συνέθεσε ένα έργο χαρούμενο που άρεσε πολύ γενικώς και ειδικώς στον Dvorak, αλλά και στον Brahms, μαθαίνω. Γενικά στήριζε Dvorak και εσύ. Όμως ακόμα και σε αυτό το χαρούμενο έργο, εκεί κάπου στη μέση, ο Σουκ κοντοστέκεται και σκέφτεται. Σαν να ξεχνιέται για λίγο μέσα στον προσωπικό του κόσμο με τα υπαρξιακά ερωτήματα να τον απασχολούν ήδη από τα 18 του και για πάντα. Εφόσον με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα φύγουμε, ας απολαύσουμε λίγη μορφιά ακόμη και ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Λίγο μετά, σαν να θυμάται το ζητούμενο και επιστρέφει με το κόλπο του φινάλε. Κάνε ό,τι θέλεις, πες ό,τι θέλεις, σκέψε ό,τι θέλεις. Τελικά όλοι θα θυμούνται μόνο αυτό που θα τους πεις στο τέλος.

Αγαπημένος Γιώζεφ Σουκ, ένας υποψιασμένος Dvorak θα πω εγώ. Η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Τσεχίας υπό τη διεύθυνση του Ιδίμουνα Γύρζη Μπελοχλάβκ μας ερμήνευσε το τελευταίο τέταρτο μέρος, Allegro Giocoso με έναν τρόπο πρέστο Vivace, από την Σερενάτα για έγχορδα, το έργο αριθμός 6 του Γιώζεφ Σουκ. Και τώρα έχω ένα έργο που έχει τη φήμη ενός από τα πιο απαιτητικά κοντσέρτα για πιάνο σε τεχνικό επίπεδο. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Σημαίνει πως πριν αρχίσουμε να συζητάμε για την ερμηνεία, την εκφραστικότητα, το τι θέλει να πει ο συνθέτης και το τι θέλει να παρουσιάσει ο ερμηνευτής, είναι ήδη δύσκολο απλά να παίξει κανείς την παρτιτούρα, να παίξει τις νότες. Ο πιανίστας ή πιανίστα στους οποίους ο συνθέτης το αφιέρωσε, μάλλον ο πιανίστας ήταν άντρας τότε, δεν τόλμησε ποτέ να το παίξει δημόσια. Οπότε σας βάζω λίγο στο κλίμα. Έγραψε κάποιος κάτι για κάποιον, ο οποίος είπε: παιδιά, εγώ αυτό δεν το παίζω. Ένας άλλος είπε πως ήταν κρίμα που δεν γνώρισε το κονσέρτο αυτό όσο ήταν νέος, έτσι ώστε να γνωριστεί από νωρίς με τον φόβο. Κάποτε ο συνθέτης λοιπόν αποδέχθηκε το γεγονός πως θα έπρεπε να βγάλει μόνος του το φίδι από την τρύπα και στην πρώτη παρουσίαση του έργου έπαιξε εκείνος το μέρος του πιάνου. Σε εκείνη την πρώτη παρουσίαση όμως δεν έμεινε καθόλου ικανοποιημένος. Αυτή τη φορά από τη διεύθυνση της ορχήστρας, σε σημείο μάλιστα που αν ήταν άλλο στη θέση του θα άρχισε να αμφιβάλλει αν τελικά συνέθεσε κάτι που αξίζει τον κόπο ή μια βασανιστική άσκηση για να συναντούν οι επαγγελματίες μουσική τα όρια τους. Εν τω μεταξύ, δεν ήταν ότι πήγε και πολύ καλά. Οι κριτικοί γκρίνιαζαν ότι είναι δύσκολο ακόμα και να το ακούς. Του έγραφαν ότι είναι μεγάλο, ότι πρέπει να αλλάξει το τάδε ή το δίνα σημείο, και παρότι ο συνθέτης δέχθηκε αρκετές από αυτές τις παρατηρήσεις τελικά και έκανε κάποιες αλλαγές, κάποια στιγμή πείσμωσε όσο ο Μότσαρτ όταν του έλεγαν «έχεις βάλει πολλές νότες» και είπε «ό,τι θέλω θα γράψω κύριε» και ο πιανό δεν του αρέσει, δεν έχει παρά να συνθέσει το δικό του κονσέρτο. Δεν το είπε ακριβώς βέβαια, εντάξει, σκεφτόταν όμως σίγουρα κάπως έτσι, μέχρι που ήρθε ο Μάλερ. Ο Γκούσταβ Μάλερ δίθυνε το κονσέρτο όπως του έπρεπε, αφήνοντας ακόμα και τον συνθέτη άφωνο. Πλέον λοιπόν ήταν ξεκάθαρο σε όλους ότι επρόκειτο για ένα σπουδαίο έργο, αρκεί να μπορεί κάποιος όχι απλά να παίξει ασφαλώς, αλλά να ερμηνεύσει το μέρος του πιάνου κυρίως, αλλά και γενικά, και να εμφυσίσει στη μουσική το εδώ και το τώρα. Ποιος όμως θα ήταν αυτός ή αυτή? Ένα χρόνο πριν πεθάνει, ο συνθέτης θα μάθει ποιος. Και αφού τον ακούσει θα πει «αυτός είναι ο τρόπος που πάντα ονειρευόμουν να παίζεται το κονσέρτο μου. Όμως δεν περίμενα ποτέ να το ακούσω έτσι όσο είμαι ακόμα στη γη». Ήταν ο Βλάντιμιρ Χόροβιτς που με την ερμηνεία του άνοιξε το δρόμο σε ένα από τα σημαντικότερα έργα για πιάνο τελικά και το έκανε διάσημο στη νέα εποχή. Αγαπητοί ακροατές, στο ταξίδι μας για σήμερα σας έχω ένα πραγματικά μεγάλο έργο. Από παλιά ηχογράφηση που με τα σημερινά δεδομένα χρειάζεται λίγη αγάπη για να την ακούσουμε, ό,τι λείπει το αναπληρώνει και με το παραπάνω ο Βλάντιμιρ Χόροβιτς, ο οποίος βρίσκεται ήδη στο κλαβιέ, προκειμένου να ξεσπάσει ως θύελλα μαζί με τους μουσικούς της Συμφωνικής Ορχήστρας της εταιρείας ηχογραφήσεων RCA τότε, στο καταληκτικό, καταπληκτικό μέρος του τρίτου κονσέρτου για πιάνο και ορχήστρα σε ρε Ελλάσσονα, του Σεργέη Προκόφιεφ.

Στο τέλος γέμισε ο ήχος. Η συμφωνική ορχήστρα της εταιρείας ηχογραφήσεων RCA υπό την καθοδήγηση του Fritz Reiner αντιβάρισαν τον καταπέλτη από όπου εκτοξεύθηκε η μοναδική ερμηνεία του Vladimir Horowitz. Στο τρίτο μέρος, φινάλε αλλά μπρέβε από το τρίτο κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα σε ρε λάσονα του Σεργέη Ραχμάνινοφ. Υπόσχομαι να το ακούσουμε και σε σύγχρονη εκτέλεση από την πιανίστα Μηχανή που έχει ηχογραφήσει τέλεια και Προκόφιεφ, αλλά αυτό θα το ακούσουμε σε ένα άλλο σήμερα. Ξέρετε, θα ήθελα πάρα πολύ όταν κάνω κανένα λάθος εκ παραδρομής να σας έλεγα πως το κάνω για να επιβεβαιώσω ότι με ακούτε και τα λοιπά, για να με τσεκάρετε, για να δούμε αν είμαστε μαζί, αλλά όχι, είναι απλά ένα λάθος. Στο σήμερα θα πάμε με την αλήθεια ως το τέρμα. Οι άνθρωποι πολλές φορές, φοβούμενοι να μην ζήσουμε τίποτα απολύτως, επιλέγουμε να ζήσουμε ένα δράμα. Λες και οι καρδιές μας χρειάζονται συναισθηματική τροφή, παρότι το μυαλό μας αντιλαμβάνεται την έννοια του ασύμφορου, της αχαριστίας, της απόρριψης ή πολύ χειρότερα από όλα αυτά, της χειραγώγησης. Παρ' όλα αυτά, κάποιες φορές επιμένουμε σε μάταιες σχέσεις που μας πονούν και μας καθυστερούν από το να ανακαλύψουμε τον εαυτό μας χωρίς δεκανίκια. Τόσο γλυκό είναι το μαρτύριο που βρίσκεται στην καρδιά μου, που αισθάνομαι πληρότητα, ακόμα και με μια σκληρόκαρδη μαγοητευτική ομορφιά να με βασανίζει. Πιθανότατα η μισή μουσική που έχει δημιουργήσει ο άνθρωπος, και το μισή το λέω από ευγένεια, περιγράφει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο αυτή την κατάσταση και κάποιες φορές την εξειδανικεύει κιόλας, επικίνδυνα όμορφα θα πω, όπως σε αυτό το μαδριγάλι του Claudio Monteverdi.

Ακούσαμε το μαδριγάλι «Si dolce el tormento», «Τόσο γλυκό είναι το μαρτύριο», του Claudio Monteverdi. Μας το τραγούδισε η Μονσεράφ Φιγκέρας με την συνοδεία του Ρολφ Λίσλεβαντ στη θεόρυβη. Δεν θα σας αφήσω στο αλγκά όμως, δεν είμαι τέτοιος. Αντίθετα, σας έχω γιατρικό και μάλιστα δια πάσα νόσο. Για να αγγίξει κάποιος τον ουρανό πρέπει να είναι στα σύννεφα και να έχει περισσότερη φαντασία από εμένα. Για να αγγίξει κάποιος τα αστέρια πρέπει να μπορεί να πετά και να ζει περισσότερο από όσο διαρκεί ακόμα και η ζωή. Όμως οι κόκκι της άμμου δεν περιμένουν κανέναν. Μπορεί να είναι ήδη αργά. Τώρα είναι η ώρα και η στιγμή. Μη χάνεις ευκαιρία. Στην παλήρια το πλοίο σου σαλπάρει κι αν όλα σου τα όνειρα μένουν μέσα σου, εντός. Να κοιτάς πάντα εντός.

Εντός κοιτάζοντας εκτός. Εντός κοιτάζοντας και εντός και κυρίως ακούγοντας εντός. Το 18ο πρελούδιο από το πρώτο βιβλίο του καλοσυγκερασμένου κλειδοκύμβαλου του Johann Sebastian Bach. Σήμερα από τον πιανίστα Cedric Pechat σε ιδιαίτερη ηχογράφηση. Συναντήθηκε με τη φωνή του Eric Woolfson που τραγούδησε το Inside Looking Out των The Alan Parsons Project. Ο Wolfgang Amadeus Mozart δεν ήταν και στα καλύτερά του. Είχε χάσει παιδιά, τα χρέη τον βασάνιζαν, η υγεία του ήταν κλονισμένη, είχε βαρεθεί τα αυλικά παιχνίδια και δεν είχε καθόλου χρόνο για χάσιμο. Για την ακρίβεια, είχε ακόμα μόνο 2 χρόνια. Παρ' όλα αυτά, βρίσκεται στην ακμή της συνθετικής του δύναμης και ενώ θα μπορούσε να διοχετεύσει την ολοένα και λιγότερη ενεργειά του σε κάποιο πιο προσοδοφόρο έργο, εμπνέεται από την τέχνη του κλαρινετίστα Anton Stadler και αποφασίζει να συνθέσει γι' αυτόν 2 έργα, στα οποία το κλαρινέτο θα είναι για πρώτη φορά στην ιστορία του το κύριο όργανο. Το οποίο ήταν ασφαλώς ένα πείραμα, άρα αμφίβολο, άρα και αμφιβόλου εμπορικής αξίας, αλλά τέτοιος ήταν ο Μότσαρτ. Από τα 2 αυτά έργα, το κονσέρτο και το κουιντέτο για κλαρινέτο σήμερα, θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος, το Λαργκέτο, από το κουιντέτο για κλαρινέτο και κουαρτέτο εν χόρδων. Απογοητευμένος από τον αληθινό κόσμο, ο Μότσαρτ δημιουργεί και χάνεται στον δικό του και μαζί του παρασύρει και εμάς.

Ένα κουιντέτο για κλαρινέτο έγραψε όλο και όλο και είναι και αυτό ένα αϊθαλές αριστούργημα. Σήμερα ο κλαρινετίστας Γιέργ Βίντμαν και μαζί του το κουαρτέτο Αρκάντο μας ερμήνευσαν το δεύτερο μέρος, Λαργκέτο, από το κουιντέτο για κλαρινέτο Σαλάμιζωνα του Wolfgang Amadeus Mozart. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης. Τον ήχο μας φρόντισε ο Σπύρος Ηλιάδης. Ακολουθούν η Μάιρα Μιλολιδάκη και ο Διονύσης Μαλούχος που θα δώσουν συνέχεια στο πρωινό μας μαζί. Και εγώ σας αποχαιρετώ με μια λυρική μπουκίτσα, ένα πρελούδιο ως καλημέρα από τους Wishbone Ash. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ότι μπορείτε να κάνετε σήμερα.

0: Ακούτε τρίτο. Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Όλα τα πρωινά του Τρίτου μετά τον Μπάρι Μέξη.
1: Η Μάιρα Μιλολιδάκη.
0: Και ο Διονύσης Μαλούχος.
1: Με τον Σπύρο Ηλιάδη να φροντίζει για τον ήχο που φτάνει στους δέκτες σας.
0: Εκπομπή μαζί όπως κάθε Τετάρτη στις 11.
1: Και μέχρι τις 12.
0: Παρά ένα ενδεχομένως, όπως ενημερωθήκαμε. Ευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το μεγάλο γεγονός της εβδομάδας, έτσι δεν είναι?
1: 21 Ιουνίου,
0: πολλές συναυλίες οι οποίες σχετίζονται με αυτή τη μέρα. Πάμε να ξεκινήσουμε κι εμείς έτσι με μια οδή που μιλάει για την παρηγοριά που δίνει η μουσική. Franz Schubert, Anti-Musik, στη μουσική, πάνω σε ποίηση του φίλου του Franz von Schober. Ένα τραγούδι το οποίο όμως εδώ θα το ακούσουμε όχι από μια σόλο φωνή, αλλά από μια χοροδία.

0: Ο 20χρονος Σούμπερτ εμπνέεται από τη δύναμη της μουσικής και γράφει αυτό το όμορφο τραγούδι «Anti-Musique», μια οδή στη μουσική. Εδώ το ακούσαμε σε μια διασκευή της Λίδιας Smallwood για χοροδία και τραγούδισε η χοροδία Rodolfo Squire.
1: Έχουμε πραγματικά πολλές εκδηλώσεις, όχι μόνο στην Αθήνα ή σε όλη την Ελλάδα, πανευρωπαϊκώς. Αλλά νομίζω ότι γενικώς θεωρείται πλέον παντού η μέρα της μουσικής, 21η Ιουνίου.
0: Ναι, είναι καθιερωμένη παντού, γι' αυτό και λέγεται Ευρωπαϊκή ημέρα. Και να ξεκινήσουμε με μια συναυλία που συμβαίνει σε έναν όμορφο ανθισμένο χώρο, στο Άλσος της Κηφισιάς, την Κυριακή, στις 21 λοιπόν του μηνός, στις 7 το απόγευμα, ένα συνασπισμός δυνάμεων. Ο Σύλλογος Οι Φίλοι της Μουσικής, ο Δήμος Κηφισιάς και η Πύρνα γιορτάζουν μαζί την Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής με τρία σχήματα.
1: Και έχουμε μια χοροδία που έρχεται από την Νορβηγία, Songlaget, αν είναι καλά τα νορβηγικά μου. Έχουμε την μουσικά, τη χοροδία των φίλων της μουσικής και έχουμε μαζί τους και την ορχήστρα του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο έχει οργανώσει ως συμφωνική εκδοχή, δηλαδή την συγκεκριμένη ορχήστρα, η Ζωή Ζερνιώδη, και κάνει αρκετές εκδηλώσεις τον τελευταίο καιρό, κυρίως εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν με επίσημες αφορμές από το Πανεπιστήμιο.
0: Στο πρόγραμμα της Κυριακής χοροδιακά έργα και ανάμεσά τους ξεχωρίζει η Φαντασία έργο 80 για χοροδία, ορχήστρα και πιάνο του Μπετόβεν.
1: Να πούμε ότι είναι την Κυριακή στις 7 με ελεύθερη είσοδο, έτσι, στο Άλσος Κηφισιάς.
0: Αλλά ας πάμε και μια βόλτα από τον κήπο του Μεγάρου. Εκεί θα συναντήσουμε εκείνη τη μέρα από νωρίς μια σπουδαία διοργάνωση σε απευθείας μετάδοση λοιπόν στον κήπο του Μεγάρου. Από τις 4.30 έως τις 11.30 θα μεταδοθούν σε μεγάλη οθόνη οι συναυλίες του Europiano, στο οποίο συμμετέχουν πολλές ευρωπαϊκές πόλεις.
1: Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής λοιπόν και Europiano, τι πιο...
0: Ακριβώς.
1: Μέσα στο θέμα.
0: Μια μεγάλη μουσική βόλτα στην Ευρώπη. Η ελληνική συμμετοχή θα μεταδοθεί από τον λόφο της Πνίκας. Δηλαδή τι θα δούμε? Θα δούμε την Γερμανική Φιλαρμονική Δωματίου της Βρέμης υπό τη διεύθυνση του Κωνσταντίνου Καρίδη και τον υπέροχο σολίστα, τον Λούκα Στέρνατ, έναν Αυστριακό, τον οποίο θυμίζουμε είχαμε δει και στο... Βέβαια, είναι γνωστό στο ελληνικό κοινό από τα Piano Days το Γενάρη φέτος. Θα ερμηνεύσουν λοιπόν το κονσέρτο Αριθμός 5 για πιάνο και ορχήστρα του Μπετόβεν, το γνωστό και ως αυτοκρατορικό.
1: Να τον ακούσουμε τον σπουδαίο αυτόν πιανίστα.
0: Βεβαίως, τον ακούμε στο σκέρτσο από το κουιντέτο με πιάνο του Μπραμς, το οποίο εδώ παίζει μαζί με το κουαρτέτο Σούμαν στο πλαίσιο του Διεθνούς Διαγωνισμού Μπουζόνι.

0: Johannes Brahms, σκέρτσο από το Quintetto με πιάνο σε Φαλάσσονα, έργο 34. Ακούσαμε τον πιανίστα Λούκα Στέρναντ μαζί με το κουαρτέτο Σούμαν, μια ηχογράφηση από την παρουσία τους στον τελικό του Διεθνούς Διαγωνισμού Μπουζόνι το 2021. Ο Λούκας είναι νέος και ανερχόμενος, είναι μόλις 25 χρονών, αλλά ήδη πολλά υποσχόμενος.
1: Και πάμε σε άλλη μια διοργάνωση με αφορμή την Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής, η οποία έχει γίνει θεσμός και ο λόγος για τα music diaries, τα
0: μουσικά ημερολόγια
1: mm-hmm. που οργανώνει η Ερατό αλλά και ο Ζήδου στη Θεσσαλονίκη ένα τριήμερο και μετά μεταφέρονται στην Ιταλία. Είναι ένας συνδυασμός από masterclasses, από συναυλίες, από διεθνείς συνεργασίες, από εκπαιδευτικές δράσεις. Πραγματικά από το πρωί μέχρι το βράδυ υπάρχει μία κίνηση. Έχουν διαφορετικό χαρακτήρα στη Θεσσαλονίκη, όπου υπάρχει έντονη συναυλιακή δραστηριότητα, στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Οδείου Πηλέας Χορτιάτη, αλλά και στο Θέατρο Σταύρος Κουγιουμτζής. Παράλληλα υπάρχουν μαθήματα, υπάρχουν master classes που δίνονται και η παρέα εντός εισαγωγικών μεταφέρεται στην Ιταλία, στην Πιστόια, 28 Ιουνίου με 5 Ιουλίου, όπου επίσης γίνονται μαθήματα αλλά και συναυλίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι εκεί θα διδάξουν ο Νίκολα Ηλίας Ριγκάτο από την Ιταλία, Παϊάμ Γκιούλ Σουζάνι από την Τουρκία και Λιτό Θόμου Ερατό αλλά και ο Ζήδου και η Ρόμενέγου από την Ελλάδα. Να πούμε ότι οι συναυλίες αυτές που στην Θεσσαλονίκη

0: είναι το τριήμερο 19, 20 και 21 Ιουνίου, γίνονται όλες με ελεύθερη είσοδο.
1: Μάλιστα, στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Διουπηλέας Χορτιάτη και στο Θέατρο Σταύρος Κουγιουμτζής στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, όπως είπες.
0: Είναι και πολύ οργανωμένο ο ιστότοπος του.
1: Οπότε, αν κάποιος θέλει περισσότερες πληροφορίες,
0: ναι, για να ξέρει
1: να και
0: ακριβώς πότε και τι το καθένα, γιατί είναι πολλά. Ας ακούσουμε την Ερατό Αλακιοζίδου, που είναι και η καλλιτεχνική διευθύντρια των μουσικών ημερολογίων. Στο CD της με τις 32 μινιατούρες σύγχρονης μουσικής που έχουν γράψει συνθέτες από Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία, που κυκλοφόρησε από την εταιρεία Da Vinci Classics, ένα πολύ ενδιαφέρον απόσπασμα από τη μουσική που έγραψε ο Στάθης Γιφτάκης για την θεατρικοποιημένη εκδοχή της νουβέλας «Μπλε βαθύ σχεδόν μαύρο» του Θανάση Βαλτινού. Πρωτοεκδόθηκε το 1985, εκδόσεις Άγρα. Εδώ ήταν η αφορμή, η παρουσίασή του από την πειραματική σκηνή Καλαμάτα το 2003. Ακούμε λοιπόν μουσική του Στάθη Γιφτάκη με την Ερατό Αλακιοζίδου.

0: Ακούσαμε λοιπόν ένα απόσπασμα από τη μουσική που έγραψε ο Στάθης Γεφτάκης για την θεατρικοποιημένη εκδοχή της νουβέλας «Μπλε βαθύ σχεδόν μαύρου» του Θανάση Βαλτινού με την Ερατό αλλά και ο Ζήδου στο πιάνο.
1: Την Κυριακή στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά αφιέρωμα στον Elvis Presley από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και το σύνολο χάλκινων πνευστών και κρουστών μέταλλων. Μια συναυλία την οποία διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας και σολίστη είναι ο τενόρος Νικόλας Μαραζιώτης.
0: Να μου επιτρέψεις το σημείο αυτό να πούμε από την εκπομπή μας θερμά συλληπιτήρια, γιατί έφυγε η μητέρα του μαέστρου, του Νίκου Χαλιάσα, η Τέρψη Χαλιάσα, για πολλά χρόνια σπουδαία παιδαγωγός στο Δίο Αθηνών, με βιβλιογραφία πάνω στην παιδαγωγική του πιάνου, σύντροφος βέβαια επί δεκαετίες του Ιάκωβου Χαλιάσα, πατέρα του Νίκου και σπουδαίου συνθέτη, πλήρης ημερών, αλλά πραγματικά μια απώλεια.
1: Μάλιστα.
0: Είσοδος ελεύθερη στο Δημοτικό Θέατρο.
1: Είσοδος ελεύθερη, ακριβώς. Η Elvis Presley, αυτό τα λέει όλα, νομίζω ότι να περιμένει κανείς.
0: 8:30 την Κυριακή.
1: Ακριβώς. Έχουμε όμως και τις εκδηλώσεις του Δήμου Αθηναίων.
0: Οι οποίες συνεχίζονται όλο το καλοκαίρι, είναι αλήθεια.
1: Πραγματικά, ναι.
0: Αλλά
1: είναι
0: εδώ
1: πολλές...
0: εντοπίζονται και στη γιορτή, την Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής.
1: Ναι, το φεστιβάλ είναι, ξεκινάει το Σάββατο στις 7 το απόγευμα σε ένα υπέροχο μέρος με πολλές κρυφές γωνιές, τον Εθνικό Κήπο, με ένα αφιέρωμα από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων στον Καρλ Μαρία Φον Βέμπερ για τα 240 χρόνια από τη γέννησή του.
0: Στη θέση Αστέρι, για όσους κάνουν βόλτα στον Εθνικό Κήπο.
1: Αλλά και πολλές άλλες εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν με τον αθλητισμό, με το παιδί, εργαστήρια, εκθέσεις. Και την Κυριακή ο κήπος θα πλημμυρίσει επίσης με μελωδίες από τις 12 το μεσημέρι. Εκεί θα βρεθεί η χοροδία του Δήμου Αθηναίων, η οποία θα παρουσιάσει spirituals και επιλογές από το μουσικό θέατρο. Και άλλες μοντέρνες επιλογές μουσικές, pop, rock, πραγματικά μια πανδεσία από σπουδαίους καλλιτέχνες οι οποίοι παρελάβουν στον κήπο.
0: Και έχουμε και ένα αφιέρωμα στον Βέμπερ που, όπως είπες όμως, και έχει να κάνει με τον Ανδρέα Τσελίκα, τον μαέστρο, και τις επιλογές του, έχει μέσα στο πρόγραμμα και την συμφωνία κονσερτάντε σε μη ύφεση του Μότσαρτ για βιολί, βιόλα και ορχήστρα.
1: Μεσουέρης τον Αντώνη Μάνδυλα και τον Αριστίδη Σάβα Περιστέρη.
0: Ακριβώς. Γιατί ο Μότσαρτ ήταν από τους συνθέτες που επηρέασαν βαθύτατα το έργο του Βέμπερ. Και βέβαια αυτό είναι και το κεντρικό έργο της συναυλίας που δίνει η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ την επόμενη μέρα, την ημέρα που είναι η Ευρωπαϊκή Εορτή Μουσικής και που παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια η Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ παρουσιάζεται στο Ηρώδιο και μάλιστα με ελεύθερη είσοδο, για την ακρίβεια με δελτία εισόδου. Και παρά το γεγονός ότι έχουν εξαντληθεί, έχεις κάτι να πεις πάνω σε αυτό.
1: 10 διπλές προσκλήσεις για την Κυριακή. Τηλεφωνείτε στο 210-60-66-109.
0: Λεωνίδας Καβάκος,
1: σπουδαίο όνομα,
0: στο βιολί.
1: Στο βιολί.
0: Ηλίας Λιβιαράτος στη βιόλα, κορυφαίος εδώ και χρόνια
1: της
0: κρατικής αλλά και πριν της λυρικής, mm-hmm, με δραστηριοποίηση.
1: Και συνεργάτης του Λεωνίδα Καβάκου.
0: Ακριβώς.
1: Στο πρόγραμμα επίσης ο Κοριολανός, εισαγωγή, Μπετόβεν και Μπετόβεν. Στο τελείωμα η Συμφωνία αριθμό 7, τη μουσική διεύθυνση έχει ο Μιχάλης Οικονόμου.
0: Ηρώδιο λοιπόν, την Κυριακή, εσείς τηλεφωνείτε στο 210-60-66-109 για δύο θέσεις, δύο δελτία εισόδου.
1: Όσο ακούμε, Λεωνίδα Καβάκο.
0: Λεωνίδας Καβάκος, και θα πρότεινα να ακούσουμε το σήμα της εκπομπής της Πέμπτης, και σήμα που χρησιμοποιείται εδώ και 23 χρόνια και λίγο περισσότερο, που είναι η χιουμορέσκα έργο 101 αριθμός 7 του Αντωνίν Ντβόρζακ. Εδώ στην διασκευή του Φρίτς Κράισλερ για βιολί και πιάνο, Λεωνίδας Καβάκος στο βιολί, Ενρίκο Πάτσε στο πιάνο.

0: Χιουμορέσκ με πολύ νοσταλγική αίσθηση, θα έλεγα.
1: Λεωνίδας Καβάκος στο βιολί και Ενρίκο Πάτσε εδώ στο πιάνο, στο CD με τίτλο «Καβάκος Βιρτουόζο», που κυκλοφόρησε από την Δέκα.
0: Ο Λεωνίδας Καβάκος, ο οποίος θα συνομιλήσει αύριο στις 7.30 στην αίθουσα Άρης Χαροφαλής του Οδείου Αθηνών με τον Ηλία Κανέλη, στο πλαίσιο αυτών των δημόσιων συζητήσεων που οργανώνει το Οδείο Αθηνών σε συμπαραγωγή με το περιοδικό των βιβλίων The Books Journal,
1: το οποίο διευθύνει ο Ηλίας Κανέλη.
0: Ακριβώς, και έχει τίτλο «Και αυτή είναι η Ελλάδα, συζητήσεις στο Οδείο Αθηνών».
1: Είναι η τελευταία.
0: Είναι η τελευταία του πρώτου κύκλου, πριν ξαναρχίσει ο δεύτερος πια από φθινόπωρο.
1: Ελεύθερη είσοδος, αύριο Πέμπτη, 7.30, αίθουσα Άρης Γαρουφαλής.
0: Εφ' όλης της ύλης. Συνεχίσουμε με εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Αθηνών και να συνεχίσουμε και με το Ηρώδιο και να πάμε την Παρασκευή στη συναυλία της Λένας Πλάτωνος με τη Μαρία Φαραντούρη, «Μοίρες», ένα νέο έργο σε ποίηση του Θάνου Τσακνάκη, το οποίο έχει γραφτεί για τον σολίστη του φλάουτου Στάθη Καραπάνο και τη Μαρία Φαραντούρη.
1: Και επίσης κορυφαίο της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών.
0: Ακριβώς, να θυμίσουμε ότι ο Θάνος Τσακνάκης είναι αυτός που έχει αποκαταστήσει και αποδώσει στα νέα ελληνικά αρχαία παράγματα από ποιήτριες της αρχαιότητας, λυρικές ποιήτριες. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις στο Ροδακιό και αυτό το βιβλίο έχει αποτελέσει πραγματικά έμπνευση να μελοποιηθούν πολλά από αυτά τα σπαράγματα. Μάλιστα με τη Λένα Πλάτωνος είχαν κάνει και μία παράσταση πριν από κάποια χρόνια στην Ελευσίνα, μαζί με τη Μαρία Φαραντούρη, σε σκηνοθεσία του Μιχάλη Μαρμαρινού. Αυτή είναι τώρα μία καινούργια μουσική πρόταση. Η παράσταση ολοκληρώνεται με το Σαμποτάζ, αυτό το περίφημο άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1981 και εισήγαγε τον ηλεκτρονικό ήχο στην Ελλάδα. Τρία τραγούδια από αυτό το άλμπουμ, «Χίλιες και μία νύχτες», «Σαμποτάζ» και «Στον αστερισμό του πιγκουίνου», θα παρουσιαστούν ως μεταγραφές για φλάουτο, ακριβώς τις οποίες και θα ερμηνεύσει ο Στάθης Καραπάνος.
1: Αυτά μεθαύριο Παρασκευή, λοιπόν, στο Ηρώδιο. Απόψε στο Ηρώδιο.
0: Απόψε στο Ηρώδιο. Η Αμερική του Μάνου Χατζηδάκη, Μάνου Χ, μ' αρέσει όπως το έχουν γράψει έτσι, χωρίς το επώνυμο, μέρος Β, Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης και Raining Pleasure.
1: Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης στη ρυθμολογία του Χατζηδάκη, ένα έργο του 1971, γραμμένο στο Λονδίνο το 1969, ηχογραφημένο όμως στη Νέα Υόρκη το Δεκέμβριο του 1971. Και μαζί του οι αντικατοπτρισμοί, οι reflections, όπως
0: reflections.
1: Επίσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έγινε η περίφημη αυτή συνεργασία του Χατζηδάκη με τον Quincy Jones, που έφερε μετά και άλλες γνωριμίες και ακόμα και στιχουργικές, και επηρέασε πραγματικά μία και δύο γενιές, όχι μόνον από πλευράς τραγουδιστικής ή μελωδίας, αλλά και σαν παραγωγή. Και ένα παράδειγμα είναι το δεύτερο μέρος της συναυλίας, που θα είναι η Raining Pleasure, η οποία ακριβώς αργότερα, αφού γύρισε η χιλιετία,
0: διασκεύασαν
1: ακριβώς
0: τα τραγούδια αυτά,
1: τη μουσική αυτή, με, με τη δική τους τελείως διαφορετική ματιά, και η οποία παρουσιάστηκε το 2005 από την Μήνος, και ακούμε Ορφέους εδώ με τους Raining Pleasure, πραγματικά σε έναν ήχο που έμεινε στα αυτιά μας τότε.

0: Raining Pleasure λοιπόν, Ορφέους από το άλμπουμ Reflections, αντικατοπτρισμοί, μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Raining Pleasure μαζί με τον Γιώργο Εμμανουήλ Λαζαρίδη και απόψε στο Ηρώδιο η Αμερική του Μάνου Χατζηδάκη, μέρος δεύτερο.
1: Με αφορμή τον έναν αιώνα από τη γέννησή του. Να παραμείνουμε στο φεστιβάλ και να πάμε στην Επίδαυρο, στην πολύ αναμενόμενη αυτή παράσταση από την Εθνική Λυρική Σκηνή της Μύδιας του Λουίτζι Κερουμπίνι, σε μουσική διεύθυνση Ζακ Λακόμπε, σκηνοθεσία αναβίωση της σκηνοθεσίας του Αλέξη Μινωτή, η αναβίωση από τον Παναγί Παγουλάτο, με την Άννα Πυρότσι στον βασικό ρόλο της Μύδιας, μια ιστορική πραγματικά παράσταση του 1961 με τη Μαρία Κάλλας φυσικά να ερμηνεύει τον ομώνυμο ρόλο. Η σκηνοθεσία του Αλέξη Μινωτή ήταν εκείνη η οποία είχε την ιδέα να σκηνοθετήσει ο Μινωτή στην Μύδια του Κερουμπίνι, με σκηνικά και κοστούμια του Γιάννη Τσαρούχη, χορογραφία της Μαρίας Χόρς.
0: Εξέχαστης. Η εξέχαστη Μαρία Χόρς, λέω, σε όλα τα σημαντικά ήταν μέρος τους.
1: Πραγματικά. Η παράσταση προφανώς είναι sold out εδώ και καιρό. Μάλιστα, αν κανείς μπει στον διαδικτυακό τόπο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, γράφει ότι τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν από τον περασμένο Φεβρουάριο, μόλις μία εβδομάδα μετά την έναρξη της προπόλησης.
0: Οπότε... Πάντως βλέπω στα social ανθρώπους οι οποίοι είχαν προμηθευτεί εισιτήριο και βέβαια τόσους μήνες μετά υπάρχει κάποια δυσκολία ή άλλαξε το πρόγραμμά τους και είτε θέλουν να έρθουν σε επαφή για να τα δώσουν κάπου. Mm-hmm. Δηλαδή θέλω να πω ότι σε ένα θέατρο τόσων χιλιάδων θέσεων, ακόμα και επί τόπου, ενδεχομένως κάποιος να μπορεί να βρει τρόπο να προμηθευτεί εισιτήριο.
1: Πραγματικά αξίζει τον κόπο να δοκιμάσει σε κάθε περίπτωση.
0: Και εν πάση περιπτώσει μια εκδρομή μέχρι την Επίδαυρο. Δεν είναι καθόλου άσχημη.
1: Και έχουμε και άλλες επιλογές έτσι κι αλλιώς γύρω-γύρω, οπότε μια χαρά. Στον βασικό ρόλο, όπως είπαμε, η Ιταλίδα Υψήφωνος Άννα Πυρότσι, Γλάφκη Δανάη Κοντόρα, Νέρης Αλίσα Κολόσοβα, η Άσονα Ζων Φρανσουά Μπογάς, και στο ρόλο του Κρέοντα, στον ντεμπούτο του σε αυτόν τον ρόλο, ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος.
0: Ορχήστρα και χοροδία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Διευθύνει ο Ζακ Λακόμπου.
1: Ακριβώς. Και εμείς πάμε να ακούσουμε την Άννα Πυρότσι σε μια πρόσφατη, σε ένα πρόσφατο άλμπουμ της από το 2023, στα τρία ποίηματα του Φράνκο Αλφάνο ακούμε το πρώτο, ένα νανούρισμα τα μεσάνυχτα. Έμα Αμπάτε μαζί της στο πιάνο.

0: Ένα νανούρισμα τα μεσάνυχτα, ένα τραγούδι του Φράνκο Αλφάνο, το ακούσαμε με τη φωνή της Άννα Πυρότσι, η οποία θα ερμηνεύσει το ρόλο της Μίδιας το Σάββατο στην Επίδαυρο, σε αυτή την περίφημη αναβίωση της παράστασης του 1961. Ο Φράνκο Αλφάνο, τον οποίο γνωρίζουμε περισσότερο ως τον άνθρωπο που ολοκλήρωσε την Τουραντότ, το σπαρτίτο της Τουραντότ, το οποίο ο Πουτσίνι άφησε ανολοκλήρωτο, η Μιτελές. Και μια που μιλάμε για Πουτσίνι, ας μεταφερθούμε στη Θεσσαλονίκη και στο Φεστιβάλ Επταπυργίου. Απόψε πρεμιέρα για την Μποέμ.
1: Μποέμ του Πουτσίνι λοιπόν, στο Επταπύργιο, 17 απόψε και μετά 23, 25, 29 Ιουνίου και τελευταία 1η Ιουλίου. Όλες οι παραστάσεις ξεκινάνε στις 9 και 4.
0: Συμβολικός ο χρόνος, μου αρέσει αυτό το μοίρασμα.
1: Τον Γιώργο Βράνο να οδηγεί την κρατική ορχήστρα Θεσσαλονίκης και τους σολίστ, Ντάριο Ντιβιέτρι, Ροντόλφο, Άννα Στυλιανάκη, Μιμή, Γκάνγσουν Κιμ ως Μαρτσέλο και Μαρία Κοστράκη ως Μουζέτα.
0: Μάλιστα, και σκηνοθετεί ο Αθανάσιος Κολαλάς, ο οποίος έχει και την καλλιτεχνική διεύθυνση του φεστιβάλ, αυτό που γίνεται μέσα σε αυτό το υπέροχο φρούριο της Θεσσαλονίκης.
1: Μπορούμε να...
0: Σίγουρα δεν μπορούμε να μην, διότι πρέπει οπωσδήποτε να. Και επειδή βλέπω ότι έχεις φέρει Αλφρέντο Κράους, παρακαλώ πάμε Μποέμ πρώτη πράξη,
1: λοιπόν.
0: Όσο άπεφαντσούλα.
1: 1980.

0: Και όπως λέει και ο Σπύρος, τι άλλο να πούμε μετά από αυτό, όσο Άφη Φαντσούλα, Αλφρέντο Κράους, Ρενάτα Σκότο. Σε μια ηχογράφηση του 1980 ο James Levine καθοδήγησε τη National Philharmonic Orchestra.
1: Και Cheryl.
0: Και Cheryl Mills, βεβαίως.
1: Ναι. Σπουδαίοι. Να πάμε και στη Ζάκυνθο, ή μάλλον οι τυχεροί που θα βρίσκονται στη Ζάκυνθο αυτές τις μέρες, διότι συνεχίζεται το δεύτερο φεστιβάλ κλασικής μουσικής Ζακύνθου, που οργανώνεται στη Λέσχη ο Ζάκυνθος, στην πλατεία Αγίου Μάρκου, ελεύθερη είσοδος στις συναυλίες στις 9 το βράδυ. Απόψε λοιπόν ένα πολύ ενδιαφέρον ρεσιτάλ πιάνου της Ντάνας Γιακουμέλου με την «Το κάτα σε μιελάσσονα» του Μπαχ, την περίφημη «Φαντασία» αριθμός καταλόγου Κέχελ 397 του Μότσαρτ, την παθητική «Σονάτα για πιάνο» του Μπετόβεν, ένα πρελούδιο αυτό της βροχής, το 15ο από τα 24 πρελούδια έργο 28 του Σόπεν, και η Ιωνική Σουίτα, το έργο 7 του Μάνου Χατζηδάκη.
0: Αλλά και για την ημέρα της μουσικής έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία με βιολί και πιάνο Διονύσης Βερβιτσιώτης και Άννη Τότσιου.
1: Εδώ έχουμε την πρώτη σονάτα του Σούμαν για βιολί και πιάνο και την τρίτη σονάτα του Γκριγκ και την τρίτη σονάτα για βιολί και πιάνο πάντα του Μπραμς.
0: Μάλιστα, να επιστρέψουμε στην Αθήνα και να πάμε στην αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός απόψε στις 8.30, που φιλοξενεί την επαιδειακή εκδήλωση Prix du Piano Athènes με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Είναι μια διοργάνωση που πραγματοποιείται από τους πολιτιστικούς οργανισμούς Animato στο Παρίσι και Arte con Anima από τη Ρόδο. Ιδρύθηκε το 2004 η Arte con Anima με καλλιτεχνικό διευθυντή τον πιανίστα Σέργιο Αϊβάζη.
1: Ναι, και με πολύ έντονη δραστηριότητα επί πολλά χρόνια, και είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συνεργασία, όχι μόνο γιατί είναι σε διεθνές επίπεδο και θα φέρει 7 νέους πιανίστες διεθνούς.
0: Από 7 διαφορετικές χώρες.
1: Ναι, mm-hmm. Βραζιλία, Πορτογαλία, Γαλλία, Ιταλία, Βουλγαρία, Κίνα και Κορέα. Εδώ όμως είναι ένα είδος διαγωνισμού.
0: Είναι περίεργο πώς θα γίνει αυτό τώρα. Γιατί
1: θα αποφασίσει
0: τον νικητή,
1: το κοινό.
0: Βάζει το κοινό,
1: ναι,
0: ακριβώς.
1: Με κάποιον τρόπο. Εντάξει, προφανώς αυτό με χαμόγελα
0: διαβουής,
1: θα γίνει.
0: Δια χαμόγελου.
1: Ναι, διότι ο στόχος είναι να βρεθούν μαζί οι σπουδαίοι αυτοί οι μουσικοί και να παίξουν πραγματικά αριστουργήματα του πιανιστικού ρεπερτορίου και βέβαια αρκετά εντυπωσιακά και δεξιοτεχνικά, ώστε να προσελκύσουν την ψήφο.
0: Και τελικά κερδισμένη βγαίνει η μουσική.
1: Όλα αυτά είναι απόψε στις 8.30 στην πλατεία Καρίτσι, στην αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός.
0: Μάλιστα, και να μην ξεχάσουμε.
1: Και να πάμε και στα ωραία Μεσόγεια.
0: Να μην ξεχάσουμε ακριβώς και τα Μεσόγεια, τα οποία στο κτήμα Μελεαγρής φιλοξενούν μια ανθολογία από έργα του Μπαχ.
1: Και εδώ έχουμε την Συμφωνιέτα Αθηνών που διευθύνει ο Γιώργος Αραβίδης. Έχουμε τον τσελίστα Χριστόφορο Μυρόσνικοφ και εδώ...
0: Το διάβασα και εγώ, ναι, αυτό, ναι, δυστυχώς.
1: Πρέπει να πούμε
0: συλληπιτήρια
1: στο Χριστόφορο.
0: Για την απώλεια του πατέρα του.
1: Ο πατέρας του Αλέξη Μυρόσνικοφ, ένας σπουδαίος πιανίστας και εξαιρετικός
0: παιδαγωγός
1: επί πολλά χρόνια. Έφυγε νομίζω χθες και πραγματικά είναι μια απώλεια. Μαζί τους σολίστη η πιανίστα Μάγδα Νικολαίδου που έχει
0: και την καλλιτεχνική διεύθυνση του φεστιβάλ αυτού.
1: Ακριβώς, και το φωνητικό σύνολο του Εράτιου Οδείου και στο οποίο δίδασκε επί πολλά χρόνια ο Αλέξης Μυρόσνικοφ.
0: Θέλεις να μας πεις τα έργα?
1: Ναι, έχουμε έργα Μπαχ, έχουμε την τρίτη σουίτα για σόλο βιολοντσέλο με τον Χριστόφορο Μυρόσνικοφ. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι στο πρόγραμμα λόγω της απώλειας. Εμείς διαβάζουμε το πρόγραμμα του δελτίου τύπου.
0: Μέχρι στιγμής, ναι.
1: Έχουμε δύο κονσέρτα για πιάνο και ορχήστρα. Αυτό σε Φα Ελάσσονα με αριθμό καταλόγου έργων Μπαχ 1056 και αυτό σε Ρε Ελάσσονα με αριθμό καταλόγου έργων Μπαχ 1052. Και έχουμε και χωρικά από καντάτες του Johann Sebastian Bach με το φωνητικό σύνολο του Εράτιου Οδείου. Θα πρότεινα να ακούσουμε ένα απόσπασμα, χαιρετώντας και τους ακροατές, από ένα κοντσέρτο για πληκτροφόρο και έγχορδα του Μπαχ, αυτό σε μη μίζωνα, με αριθμό καταλόγου έργων Μπαχ 1053, Σισιλιάνο, δεύτερο μέρος, Τρέβορ Πίνοκ στο Χάψιχορτ, οδηγεί και το σύνολο The English Concert.
0: Διονύσης Μαλούχος
1: και Μάιρα Μιλολιδάκη
0: σας εύχονται μια όμορφη υπόλοιπη μέρα
1: με το χαμόγελο του Σπύρου Ηλιάδη πάντα.
0: Ακούτε Τρίτο.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Από τους φωτισμένους κήπους των ανακτόρων του Σέμπρουν στη Βιέννη, το περίφημο κοντσέρτο καλοκαιρινής νύχτας έρχεται ζωντανά στο τρίτο πρόγραμμα. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 10:20 το βράδυ. Για πρώτη φορά στο πόντιουμ της Φιλαρμονικής της Βιέννης ανεβαίνει ο διακεκριμένος Ιταλοελβετός μαέστρος Λορέντζο Βιότι, ενώ την πρώτη του εμφάνιση στο κοντσέρτο καλοκαιρινής νύχτας πραγματοποιεί και ο κορυφαίος Ουαλός μπασοβαρίτονος Σερ Μπριν Τέρφελ. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες μελωδίες από την όπερα, την οπερέτα, το musical και το συμφωνικό ρεπερτόριο. Απευθείας μετάδοση από τη Βιέννη, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 10:20 το βράδυ, στο Τρίτο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Σεπούκου, δηλαδή χαρακίρι. Η Αγγέλικα Λίντελ, η ριζοσπαστική φωνή της ισπανικής σκηνής, συναντά τον Ιάπωνα συγγραφέα Γιούκιο Μισίμα. Μια παράσταση στο χασμός, πάνω στην ελευθερία, την πειθαρχία, την ομορφιά και τα όρια. 28 με 30 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

σήμερα παρουσιάζει το δεύτερο μέρος, τη δεύτερη συνέχεια στο αφιέρωμα στον μεγάλο ερωτικό του Μάνου Χατζηδάκη, που με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων από τη γέννησή του μας δίνει μία ακόμη πολυπόθητη αφορμή να αναφερθούμε σε αυτό το σημαντικό έργο, σε αυτόν τον κορυφαίο κύκλο τραγουδιών του 1972, που αποτελεί μια συραφή τραγουδιών, μελοποιημένων ποιημάτων με κοινό θέμα τον έρωτα σε διαφορετικές εποχές της ποίησης. Εμείς στην προηγούμενη εκπομπή των συγκριτικών ακροάσεων, όπου παραθέτουμε διαφορετικές χαρακτηριστικές ερμηνείες του κύκλου αυτού των τραγουδιών με αριθμό έργου 30 του Μάνου Χατζηδάκη, φτάσαμε μέχρι το τέταρτο από τα 11 συνολικά τραγούδια του κύκλου, στο πιο συντρελός από έρωτα. Αυτό ήταν του Γιώργου Σαραντάρη το ποίημα, και θα ήθελα να περάσουμε τώρα σε μια εντελώς διαφορετική πρόταση που προέρχεται από τα δημοτικά τραγούδια και είναι ανώνυμο. Το ενδιαφέρον είναι ότι όλα αυτά τα λιανά, δηλαδή αποσπάσματα στίχων από τα δημοτικά τραγούδια που έχει επιλέξει ο Χατζηδάκης, αφορούν τόσο σε αγόρια όσο και σε κορίτσια, συνδυάζονται με το γούστο του και δημιουργούν ένα ντουέτο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το ντουέτο, γιατί χαρακτηρίζεται από ρυθμούς ασύμετρους που επίσης χαρακτηρίζουν τη δημοτική μας ποίηση, όμως έτσι συνδυασμένους ώστε να έχουν μια γλυκιά και φυσική ροή. Αυτό το οποίο είναι συγκινητικό είναι ότι τα πολύ ποιητικά αυτά λόγια που θα ρει κανείς ότι θα μπορούσαν να ανήκουν σε κάποιον επαγγελματία λογοτέχνη με έντονη λεπτέστητη γλωσσική επιτίδευση, ανήκουν ωστόσο σε απλούς καθημερινούς ανθρώπους, τον οποίο η κοινή ευαισθησία μεταφράζει σε ερωτικό λόγο την ελληνική φύση που τους περιβάλλει. Ξεκινά λοιπόν το αγόρι και λέει: «Από όλα τα άστρα του ουρανού, ένα είναι που σου μοιάζει. Ένα που βγαίνει το πρωινό όταν γλυκοχαράζει». Και απαντάει το κορίτσι: «Κυπαρισάκι μου ψηλό, ποια βρύση σε ποτίζει, που στέκεις πάντα δοσέρο και ανθείς και λουδίζεις». Γι' αυτό και μαζί μετά μιλούν και «Νάχα το σύννεφο άλογο», και αυτό είναι σαν σκέψη, δηλαδή είναι πολύ προχωρημένη, πολύ σεξπυρική. «Νάχα το σύννεφο άλογο και τ' άστρη χαλινάρι, το φεγγαράκι της αυγής να ερχόμουν κάθε βράδυ. Αν μ' αγαπάς κι όνειρο, ποτέ να μην ξυπνήσω. Γιατί με την αγάπη σου ποθώ να ξεψυχήσω». Πράγματι μια αναπάντεχα κόμψη απόδοση του γνωστού επαναλαμβανόμενου και χιλιοϊπωμένου «εσένα και ας πεθάνω». Αυτό είναι η ποίηση. Και άλλα φυσικά τα οποία ακούγονται μέσα από αυτό το διάλογο. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με την αυθεντική ηχογράφηση του 72. Όπως είπα, ο Χατζηδάκης διόρθωνε κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης, που σημαίνει η δημιουργία και η ηχογράφηση ήταν μια αλληλένδετη διαδικασία παρουσίασης του έργου. Και εδώ στην πρώτη εκδοχή το ακούμε, όπως πάντα, με τον Δημήτρη Ψαριανό, τη Φλερίντα Αντωνάκη και μικρή ορχήστρα, την οποία διευθύνει και για την οποία ενορχίστρωσε με αυτόν τον ιδιαίτερο δικό του τρόπο και με τις γνωστές προφορικές του οδηγίες προς τους μουσικούς του, πάντα ο ίδιος Μάνος Χατζηδάκης.

Σε αυτό το σημείο το διακόπτω απλώς, διότι ο Χατζηδάκης επαναλαμβάνει ακριβώς το ίδιο δύο φορές. Το οποίο θα το ακούσουμε μάλιστα και στη συνέχεια στην ηχογράφηση από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με την Τώρα Μπακοπούλου στο πιάνο και σε μεταγραφή της Ειρήνας Καρπούχινα, η οποία μάλιστα μετέγραψε και το χαμόγελο της Τζοκόντας όταν χρειάστηκε η ορχήστρα των χρωμάτων να ηχογραφήσει αυτό το έργο, διότι οι παρτιτούρες ήταν στα μεγή είχαν χαθεί. Και το έκανε όλο με το αυτή. Έχουμε λοιπόν την παρτιτούρα, διότι κάποια ταλαντούχα γυναίκα με απόλυτο αυτή και μεγάλη συγκέντρωση μπόρεσε να αποκρυπτογραφήσει από την ηχογράφηση της Αμερικής το χαμόγελο της Τζοκόντας. Λοιπόν, το πιάνο που ακούτε να παίζει και ο Γιάννης Βακαρέλης και η Ντόρα Μπακοπούλου στις ηχογραφήσεις που ακολουθούν σήμερα προέρχεται από μεταφορά της μουσικής αυτής που ακούμε τώρα για όργανα σε πιάνο από την Ειρήνα Καρπούχινα. Και θα ήθελα απλώς να πω ότι εδώ στα Λιανοτράγουδα, που είναι ουσιαστικά αποσπάσματα, σπαράγματα, σαν να λέμε, τα οποία δεν έχουν και τόσο μεγάλη βαρύτητα ακαδημαϊκής ιστορικής σημασίας, έχουν όμως ιστορική σημασία για την παράδοση κάθε λαού και βεβαίως όταν περνούν μέσα από την έντεχνη επεξεργασία αποκτούν αυτή την φοβερή διάσταση. Τώρα, αν δείτε την παρτούρα, ο Χατζηδάκης χρησιμοποιεί αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που λέει και ο Καζαντζάκης, μέτρα των 3, 5, 9, 7, 11, 8, ασύμετρα, που είναι όλα μονά, δεν κάθονται καλά δηλαδή, έτσι. Επί της ουσίας όμως, αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι κάποιος όταν το ακούει, είναι αυτό που έλεγε ο Θοδωράκης για το Χατζηδάκη. Τα 5-8 του Μάνου. Δηλαδή, κυρίως αυτό το οποίο σου μένει στο αυτή είναι το. Απλώς κάπου το μπερδεύει λίγο για να διατηρεί λίγο το suspense. Αλλά όταν έρχεται η ώρα να πει τη μεγάλη φράση, είναι πραγματικά 5-8. 3 και 2, 3 και 2, συνολικά 5. Λοιπόν, θα ήθελα, επειδή η φωνή του Δημήτρη Ψαριανού είναι κοντά στον βαρύτονο, ενώ δεν τα έχει κάνει πολύ συγκεκριμένα ο Χατζηδάκης, το έχει αφήσει ελεύθερο ως προς την επιλογή των φωνών. Κάτι το οποίο συμβαίνει κατά κόρον στα λαϊκά τραγούδια, αλλά πολλές φορές και στα έντεχνα, και στον Σούμπερτ ας πούμε, ώστε να μπορέσουν να τραγουδηθούν από οποιονδήποτε τύπο φωνής. Παρά τα αυτά, εγώ εμένω στον ίδιο τύπο φωνής με τους προηγούμενους ερμηνευτές, μόνο που τώρα πάμε σε πιο λυρικούς. Έτσι, εδώ, ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος με την Σαβίνα Γιαννάτου. Και στο πιάνο είναι, όπως είπα, σε αναγωγή της ορχήστρας, η Ντόρα Μπακοπούλου.

0: Υπάρχει βέβαια κι άλλος ένας στίχος και θα το ακούσουμε ολόκληρο, μιας και αυτή την ηχογράφηση σπάνια την ακούμε και μιλάω για μια συμπαραγωγή με τη Μίνος Εμμάη της ΕΡΤ,
1: της ΕΡΤ 1,
0: δεκαετία του 80, με σημαντικούς μουσικούς, σε ενορχήστρωση του Παναγιώτη Καλατζόπουλου, που πολύ γνωστού συνθέτη και τραγουδοποιού, ο οποίος χρησιμοποίησε τον Δημητό Βράσκο, ότι παίζει φλάουτη στη Λέγα Δέδη, ο περίφημος Νίκος Γκίνος, το πρώτο κλαρινέτο της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών για δεκαετίες, ο Χρήστος Ζέρβας, ο ίδιος ο Καλατζόπουλος, ο Βαγγέλης ο Μπουντούνης παίζει κιθάρα και ο Χρήστος Φέτσας βιολοντσέλο, με ενορχιστρώσει της Λένας Πλάτωνος, του Βασίλη Τενίδη και φυσικά η συγκεκριμένη του Παναγιώτη Καλατζόπουλου, που ξεφεύγει από τη Χατζηδακική, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία, μπορώ να πω ίσως και καλύτερη για κάποιους, τολμώ να πω. Εδώ με έναν βαρύτονο που μεσουράνησε για πολλές δεκαετίες επίσης παγκοσμίως, ειδικά στα θέατρα της Γερμανίας, αλλά και αλλού, έχουν γράψει πολύ μεγάλοι συνθέτες, ο Ξενάκης ειδικά, και φυσικά ήταν και ένας φίλος τόσο του Γιάννη Χρήστουσου και του Μάνου Χατζηδάκη και γενικώς των κορυφαίων Ελλήνων δημιουργών. Μιλάω φυσικά για τον περίφημο Σπύρο Σακά, όπου εδώ συνεργάζεται με τη Δήμητρα Γαλάνη. Και το λέω αυτό διότι, όπως είπα, σε αυτό το κύκλο τραγουδιών δεν κάνει συγκεκριμένη τη φωνή της γυναίκας. Μπορεί να είναι άλτο, μπορεί να είναι μέτσο, μπορεί να είναι σοπράνο. Βεβαίως το πλείστον είναι στην περιοχή της μέτσο σοπράνο, με τη σοπράνο. Αλλά μακριά από την στυλιζαρισμένη leader φωνή. Παρά τα αυτά, θα ακούσουμε και εκπληκτικές ερμηνείες και από τη Σόνη Θεοδωρίου, η οποία αλλάζει βέβαια τη φωνή της, αν και πάντα εξαίσια οπερατική, εδώ ως οφείλει χάρη της ερμηνείας και έχει άλλη μαγεία. Θα ήθελα λοιπόν να παραθέσω αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ερμηνεία και σύμπραξη του Σπύρου Σακά με τη Δήμητρα Γαλάνη.

0: ξεψυχήσω.
1: Και τώρα περνάμε στο πλέον αναγνωρίσιμο από όλα τα τραγούδια του αυτού του κύκλου, που είναι το «Πέρα στο θολό ποτάμι», σε μετάφραση του Νίκου Γκάτσου πάνω στο ομώνυμο ποίημα του Φρέντερικο Γκαρθία Λόρκα. Και σε αυτό έχω να πω, το οποίο θα το ακούσουμε βέβαια στην αυθεντική του εκδοχή, η γοητεία ιδιαίτερη που έχει είναι το γεγονός ότι καταρχήν, επειδή μιλάει για την προσμονή του έρωτα και είναι κατά κάποιο τρόπο μετέωρος ο άνθρωπος που περιμένει, στην περίπτωση αυτή μια γυναίκα που περιμένει τον εραστή της και περιμένει να έρθει πέρα από το θολό ποτάμι, έχει ακριβώς αντίστοιχη μουσική εισαγωγή, δηλαδή δεν κάθεται σίγουρα επάνω, αλλά κάθεται σε μια συγχορδία που σε αφήνει σε αναμονή. Δεν είναι σίγουρο, εδώ αλλά είναι. Και ακόμη περισσότερο.

Η δε μελωδία είναι ευθεία, όπως το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά έχει νόημα βέβαια, γιατί εντάξει, είναι πολύ γνωστό. Από μίμηση της μελωδίας περίφημης από το νυχτερινό σε φάλασσα του Φρεντρίκ Σοπέν.

Το έκανα και χατζηδαντικό ακριβώς γιατί αυτές οι ίδιες. Εδώ γίνεται σοπάν βέβαια. Και είναι ακριβώς το πέρα στο θολό ποτάμι. Ότι η γοητεία αυτού του κομματιού βρίσκεται στο πριν, στο μετά και όταν λέμε μετά εννοούμε και στο συνέχεια της φράσης. Εδώ λοιπόν παρατηρείται αυτή η πολύ ιδιαίτερη και ρομαντική γραφή, θα μπορούσε να πει κανείς, που ταιριάζει ακριβώς στο ύφος και του Λόρκα. Δηλαδή διαλέγει μουσικές που ταιριάζουν στο ύφος των ποιημάτων και την εποχή και κοντά σε αυτό την αισθητική του ποιητή. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, το ακούμε από την επανάληπτη ερμηνεία της Φλωρίδα Αντωνάκη στην πρώτη αρχική ηχογράφηση του 1972.

Και όπως συνηθίζω εδώ σε αυτές τις παράλληλες και συγκριτικές ερμηνείες, θα περνάω στην ηχογράφηση του Μεγάλου Μουσικής Αθηνών στις 16 Μαρτίου του 2014 με την προσωπική φίλη και ερμηνεύτρια των έργων του Ντόρα Μπακοπούλου, που βρίσκεται πολύ κοντά στο πνεύμα του Χατζηδάκη, με δύο εκλεκτούς και κορυφαίους ερμηνευτές. Εδώ σε αυτή την περίπτωση η Σαβίνα Γιαννάτου σε συνέχεια της φωνής της Φλέη Νταντονάκη, μόνο με πιάνο όμως.

Σε αυτό το σημείο, μετά την εξαιρετική ερμηνεία της Σαβίνας Γιαννάτου με την Ντόρα Μπακοπούλου στο πιάνο, θα ήθελα να περάσουμε σε μια εκδοχή για κιθάρα και προσέξτε, κόντρα τενόρο, με την εξαιρετική φωνή του Άρη Χριστοφέλη, που εδώ συνεργάζεται με τον Γιώργο Μουλουδάκη, ο οποίος είναι και εκείνος τον οποίο αφιέρωσε το μοναδικό κομμάτι που έχει γράψει ποτέ για σόλο κιθάρα ο Χατζηδάκης, την σουίτα που περιλαμβάνει και τις κιθαριστικές εκδοχές 4 τραγουδιών από τον κύκλο «Ο Μεγάλος Ερωτικός». Προτρέπω να το ακούσετε αυτό σε κάθε περίπτωση, αλλά προς το παρόν ας αλλάξουμε λίγο την ένταση και επίσης την τονικότητα. Είναι πιο χαμηλό. Τραγουδάει στη Λα Ελάσσονα, ενώ αυτό έχει γράψει Ντο Ελάσσονα, όπως ακούτε προηγουμένως. Εδώ θα το ακούσετε λίγο πιο χαμηλά και πολύ ωραία ατονικότητα, ειδικά για την φωνή του κοντρατενόρου.

αυτό είναι ένα από τα πλέον αγαπημένα τραγούδια γενικότερα του Χατζηδάκη και ίσως το πιο πολύ τραγουδισμένο από τα 11 του κύκλου «Ο Μεγάλος Ερωτικός», και δεν θα μπορούσα να αγνοήσω την εξαιρετική ερμηνεία για μία ακόμη φορά της Σόνιας Θεοδωρίδου, η οποία τα τραγούδια που είναι γραμμένα για τον βαρύτονο δεν τα τραγουδάει όλα, τραγουδάει όμως κάποια, και φυσικά και αυτό που είναι για την γυναικεία φωνή με την υποστήριξη στο πιάνο του Γιάννη Μπακαρέλη, οι οποίοι ακολουθούν πάντα ένα λίγο πιο γρήγορο τέμπο από όλα τα υπόλοιπα, αλλά φυσικά τόσο πιστικά.

Και συνεχίζοντας και εμείς λοιπόν πέρα από το θολό ποτάμι προς το όνειρο, που βασίζεται σε ποίηση του Διονύσιου Σολομού και μάλιστα από τα πρώτα του δανεικά του ποίηματα, παρακολουθούμε με αυτή την κλασικότροπη ποιότητα, την αντικαθιστούμε κατά κάποιο τρόπο αντιμεταθέτοντας τη συνήθη παράθεση της παραδοσιακής πρώτης ηχογράφησης του 1972, μιλάμε πάντα για το μεγάλο ερωτικό, με αυτή του 2014 με τον Τάση Χριστογιαννόπουλο σε αυτό το χαρακτηριστικό τραγούδι για βαρύτονο που του δίνει μια μεγάλου ειδικού βάρους ερμηνεία και γι' αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, απέριτη, και μιλάμε για μια εναρμόνιση πάνω σε αυτό το πολύ βαθύ και αισθαντικό ποίημα. «Άκου έναν όνειρο ψυχή μου και της ομορφιάς θεά, εγώ τους όλεγα, πέστε αστερία, είναι κανένα από εσάς που να λάμπει από εκεί επάνω σαν τα μάτια της κυράς?» Ουσιαστικά είναι η αναπόλυση ενός έρωτα μιας άλλης εποχής και ενός άλλου ήθους. Παρά τα αυτά, είναι συνυφασμένο με την προσέγγιση του έρωτα της ελληνικής μετά επαναστατικής ιστορίας, όπου επηρεασμένοι από τα ιδεώδη μιας ευρωπαϊκής και ιταλογενούς αισθητικής, δεσπόζουν και μεταλαμπαδεύονται με όλη την αυρότα και την ευγένεια, αλλά και την αυθεντικότητα που έχει η ποίηση του Σολομού, εδώ σε μια καθόλου τολμηρή εναρμόνιση. Δεν δηλαδή θυμίζει κάτι παλιό. Αντιθέτως, είναι σαν να ανοίγει με την αρμονία μια καινούργια οπτική αυτών των λόγων, και πράγματι το κάνει.

σε αυτό το σημείο θα ήθελα να περάσουμε σε μια άλλη προσέγγιση. Είναι ένα εκτενές τραγούδι το οποίο επαναλαμβάνει ως επιτοπλής τον εαυτό του και βασίζεται βεβαίως σε αυτές τις κατά κάποιο τρόπο ραβελικές, πιο προχωρημένες

συγχορδίες, αλλά θα ήθελα εδώ να αλλάξουμε προσέγγιση ηχητική και να το δώσουμε σε μια γυναικεία φωνή, τολμηρό είναι, αλλά είναι και σπάνιο βέβαια, με τη συνοδεία εδώ του Γιάννη Βακαρέλη πάντα στο πιάνο και τη Σόνια Θεοδωρίδου.

Ήταν η Σόνια Θεοδωρίδου με το Γιάννη Βακαρέλη στο πιάνο, στο όνειρο από το μεγάλο ερωτικό του Μάνου Χατζηδάκη, σε ποίηση Διονυσίου Σολομού, και περνούμε τώρα σε ποίηση Σαπφούς. Γυρίζουμε στην αρχαία Ελλάδα, αλλά μεταφέρει ο Χατζηδάκης αυτή την ποίηση στο τώρα ή στο τότε, τέλος πάντων, της δικής του εποχής, πολύ κοντά, δίνοντάς της μια λαϊκή διάσταση, στο λαϊκό ρεμπέτικο, σε ρυθμό χασάπικου. Μιλάει βέβαια για τον πόθο της Σαπφούς, για την Γογγίλα, η οποία είναι μια μαθήτριά της. Γι' αυτό και το έχει μεταφέρει έτσι, και ταιριάζει και η ερμηνεία της Φλέρι Νταντονάκη, η οποία εδώ ισορροπεί εξαίσια μεταξύ εγκράτειας και λαγνίας, ευγένειας και πάθους, μαζί όμως με το άλοθη μιας ευφύους ιδιαίτερης συνοδείας, που είναι μια ημιτασιόν, θα μπορούσε να πει κανείς, ρεμπέτικου τραγουδιού, που έχει πολύ ενδιαφέρον βέβαια, γιατί τα λόγια λένε «σε προτρέπω, Γογγίλα», αυτό της λέει, να έρθεις εδώ με αυτό το λευκό του μανδύα, που δημιουργεί αυτή την αίσθηση του πόθου, ο οποίος πλανάται γύρω από σένα, εξού και αμφιποτατάει, αμφιπότατε δηλαδή, αμφιπότατε, δηλαδή βρίσκεται γύρω από εσένα ο πόθος. Γιατί αυτό το φόρεμα με ταράζει που σε βλέπω. Γνωρίζω βέβαια, της λέει, ότι η Κυπρίδα, δηλαδή η Αφροδίτη, θα σε εμέφεται, δηλαδή θα σε ζηλέψει και θα σε κοροϊδεύει γι' αυτό. Δηλαδή δεν θα της αρέσει το γεγονός ότι είσαι τόσο όμορφη και δημιουργείς τέτοια πάθη. Αλλά εγώ στο λέω και επανέρχεται, σε προτρέπω να έρθεις. Περισσέ πλανάτε ο πόθος αμφιποτατά, γι' αυτό και τελειώνει με αυτό. Αλλά μιας και είπα αυτό, πάω κατευθείαν στην εμβληματική ερμηνεία της Φλερ Νταντονάκη και επανερχόμαστε.

Υπάρχουν πολλές εκδοχές και πολλές ερμηνείες. Η Χατζηδάκια, ας πούμε, όχι αυτή που κάνει Φλερινταντονάκη, που είναι κοντά στο πνεύμα των λόγων και βεβαίως υπονοεί πολλά, είναι η πιο απερίτη, η πιο ευγενική, η πιο τρυφερή, η πιο ουράνια, θα μπορούσε να πει κανείς. Και μάλιστα με το πιάνο της Ντόρας Μπακοπούλου έχει μια υποστήριξη πολύ έντονη προς αυτή την κατεύθυνση.

Και από το ένα αρχαιοπρεπές τραγούδι πυρνάμε σε επίσης κάτι αρχαίο, θα μπορούσε κανείς να πει, αλλά και πολύ επίκαιρο και σύγχρονο, από τη Μύδια του Ευρυπίδη, σε μετάφραση του Παντελή Πρεβελάκη, αφιερωμένο στην Κατίνα Παξινού, γιατί γράφτηκε για την παράσταση στην οποία πρωταγωνιστούσε, το «Έρωτα εσύ». Εδώ το ακούμε με την φωνή του Δημήτρη Ψαριανού καταρχήν και μετά περνάμε στον Τάση Χριστογιανόπουλο. Αυτό που ακούσαμε ήταν φυσικά η φωνή της Σαβίνας Γιαννάτου μαζί με την Τώρα Μπακοπούλα, όπως τον ηχογράφησε στο Μέγαρο, και εδώ πηγαίνουμε πίσω στην ηχογράφηση του 1972.

Χατζη Έρωτα, στον μεγάλο ερωτικό του Χατζηδάκη, και μην έχοντας τη δυνατότητα βεβαίως να πάμε από νότα σε νότα και από τραγούδι σε τραγούδι σε όλο το εύρος που απαιτεί αυτό το έργο, θα ήθελα να σας αφήσω με κάτι σημαντικό.

και αφήνοντας μια τελευταία γεύση από την Εροφύλη του Γεωργίου Χορτάτζη, έργο της κριτικής λογοτεχνίας βασισμένο στο ιταλικό πρότυπο με την αντίστοιχα παραπέμπουσα μουσική του Χατζηδάκη,

περνάω στο τελευταίο τραγούδι ακούγοντας κάτι που σχεδόν απαιτεί αυτή την τελευταία αναφορά που ενώνει τη βυζαντινή μουσική με τη λαϊκή, τη λαϊκή με την κλασική, το Χατζηδάκι με το Θεοδωράκι, σε αυτή την τελευταία φράση από το τελευταίο τραγούδι του κύκλου «Κρατεά ως θάνατος αγάπη», Χατζηδάκης και Άσμα Ασμάτων Σολομώντος, μαζί με το προγενέστερο από την πολιτεία τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη σε στίχους Δημήτρη Χριστοδούλου, και τα δύο σημαδιακά μοιραία στην ίδια τονικότητα φαμίζωνα, αλλά και σχεδόν πανομοιότυπη μελωδική κίνηση, φαίνεται να παντρεύονται προς κοινή πορεία, επιβεβαιώνοντας αδιάψαστα και περίτρανα το κοινό όραμα των καλλιτεχνών μιας ιδιαίτερης εποχής να εξυψώσουν το λαϊκό αίσθημα μέσα από μια αλχημιστική σύζευξη και όσμωση εξαιρετικής ποιότητος ετερόκλητων πρώτων υλών κλασικής αισθητικής και λαϊκού αισθήματος σε ένα ενιαίο

0: που το μοναδικό αίτημα να ξαναβρούμε την αξιοπρέπειά μας και την καταγωγή μας, την ποιητική καταγωγή μας.
1: Ένα μικρό αφιέρωμα στον μεγάλο ερωτικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη. Μέχρι την επόμενη.
2: Κλασικά τρίτο.
3: Κυριακή 21 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στην αριστουργηματική συμφωνία «Κοντσερτάντε» του Wolfgang Amadeus Mozart. Το πρόγραμμα πλαισιώνουν δύο από τα πιο εμβληματικά έργα του Ludwig van Beethoven, η εισαγωγή Κοριολανός και η 7η Συμφωνία. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Λεωνίδας Καβάκος, βιολί. Ηλίας Λιβιεράτος, βιόλα. Μουσική Διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου και περισσότερες πληροφορίες Φεστιβάλ Αθηνών.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατάχα Τάμπ ενσωματών το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Τρίτος μεσημβρίνος. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λούστας. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια ο Σπύρος Ηλιάδης. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα και αύριο μία συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας της Ραδιοφωνίας της Κολονίας υπό τον Ντίμα Σλομποντινιούκ που δόθηκε στις 18 Απριλίου 2026. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα των Ζαν Σιμπέλιους και Δημήτρη Σωστακόβιτς. Μία ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας το 210-6013-167. Το πρώτο έργο του προγράμματος είναι το συμφωνικό ποίημα «Η κόρη της Πόχιολα», έργο 49 του Σιμπέλιους. Όταν συντέθηκε το 1906, ο Σιμπέλιους είχε την πρόθεση να δώσει την επωνυμία Βάιναμόινεν, όνομα του κεντρικού ήρωα του εθνικού έπους της Φινλανδίας Κάλεβάλα. Κατόπιν επιθυμίας του εκδότη Ρόμπερτ Λίναου όμως, το έργο τυπώθηκε με τον τίτλο «Κόρη του Βορρά» στη γερμανική γλώσσα. Το συμφωνικό ποίημα αφιερώθηκε στον επιφανή Φινλανδό μαέστρο Ρόμπερτ Καγιάνους. Το επεξηγηματικό κείμενο του Σιμπέλιους είναι εμπνευσμένο από ένα γοητευτικό ποίημα του έπους Καλεβάλα. Εστιάζεται στο ταξίδι της επιστροφής του Βάιναμόινεν στην πατρίδα από τη σκοτεινή και παγωμένη τοποθεσία Πόχιολα. Βλέπει μια νέα και όμορφη κοπέλα, την Πόχιολα, κόρη της χώρας του Βορρά. Κάθεται πάνω σε ουράνιο τόξο και υφαίνει. Ο Βάιναμόινεν την ερωτεύεται και της ζητά να την πάρει μαζί του. Εκείνη όμως υπόσχεται να τον ακολουθήσει μόνο αν επιτύχει έναν άθλο. Την κατασκευή ενός πλεούμενου σκάφους από αδράχτια. Ο Βάιναμόινεν προσπαθεί, αλλά αποτυγχάνει. Συνεχίζει το ταξίδι του εγκαταλείποντας την ποθητή κοπέλα, απογοητευμένος και ταπεινωμένος. Στο έπος Καλεβάλα, αντίθετα, η Πόχιολα δεν απαιτεί μία, αλλά περισσότερες δοκιμασίες. Ο Βάιναμόινεν, χάρη στις μαγικές ικανότητές του, επιτυγχάνει σε ορισμένες από αυτές, αλλά αδυνατεί να κατασκευάσει τη βάρκα. Τον εμποδίζουν πνεύματα του κακού. Αναγκάζεται να εγκαταλείψει την κοπέλα, προκειμένου να αναζητήσει έναν μάγο θεραπευτή, όταν τραυματίζεται άθελά του από ένα τσεκούρι. Η πρεμιέρα δόθηκε τον Δεκέμβριο του 1906 στην Αγία Πετρούπολη από την ορχήστρα του θεάτρου Μαριίνσκι με τον Σιμπέλιου στο πόντιουμ. Ακούμε την κόρη της Πόχιολα. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Κολονίας διευθύνει ο Ντίμας Λομποντινιούκ. 18 Απριλίου 2026.

Ακούμε μέσω της CBU μια συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας της Ραδιοφωνίας της Κολονίας υπό τον Ντίμα Σλομποντινιούκ που δόθηκε στις 18 Απριλίου 2026. Το πρώτο έργο του προγράμματος ήταν το συμφωνικό ποίημα «Η κόρη της Πόχιολα», έργο 49 του Ζαν Σιμπέλιους. Ακολουθεί το κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα αριθμός 1, έργο 99 του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Γραμμένο την περίοδο 1947-48, αφιερώθηκε στον βιολιστή Νταβίντ Οϊστράχ, ο οποίος συνεργάστηκε με τον Ρώσο συνθέτη, αναθεωρώντας το κονσέρτο επανειλημμένα. Η πρεμιέρα δόθηκε στις 29 Οκτωβρίου 1955 με σολίστ τον Οϊστράχ και τη φιλαρμονική του Λένινγκραντ υπό τον Γεύγενη Μραβίνσκι. Η υποδοχή ήταν ενθουσιώδης όχι μόνο στη Σοβιετική Ένωση αλλά και διεθνώς. Τα δύο πρώτα μέρη είναι τα ακόλουθα. Πρώτο μέρος νυχτερινό με ένδειξη μοντεράτο σε Λάι Λάσονα. Σύμφωνα με τον Οϊστράχ, το μέρος αυτό συμβολίζει τη συναισθηματική καταπίεση. Δεύτερο μέρος σκέρτσο με ένδειξη αλέγκρο σε Σι ύφεση ελάσσονα και κατόπιν σε Σι ύφεση μίζωνα. Ο Οϊστράχ χαρακτήρισε αυτό το σκέρτσο ως δαιμονικό. Ο Σωστακόβιτς παραθέτει εδώ το μοτίβο που συμβολίζει το ονοματεπώνυμό του. Το μοτίβο αυτό, που αποτελείται από τις νότες ρε, μη ύφεση, ντο και σι, ο συνθέτης το παραθέτει και σε πολλά άλλα έργα του, όπως το 5ο, το 6ο και το 8ο κουαρτέτο εν χόρδων, το πρώτο κοντσέρτο για βιολοντσέλο και ορχήστρα, καθώς και την 8η, τη 10η και τη 15η συμφωνία. Σολίστη είναι ο Άουγκουστιν Χάντελιχ, τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Κολονίας, διευθύνει και πάλι ο Ντίμα Σλομποντινιούκ.

Ακούσαμε τα δύο πρώτα μέρη του κονσέρτου για βιολί και ορχήστρα αριθμός 1, έργο 99 του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Ακολουθούν τα δύο τελευταία μέρη. Πασακάλια με ένδειξη αντάντε και καντέντσα σε φάιλ άσονα, καθώς και μπουρλέσκ με ενδείξεις αλέγκρο κομπρίο πρέστο σε λάιλ άσονα και κατόπιν σε λάμιζόνα.

Ακούσαμε το κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα αριθμός 1, έργο 99 του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Σολίστη ήταν ο Άουγκουστιν Χάντελιχ. Τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Κολονίας διήθυνε ο Ντίμας Λομποντινιούκ από συναυλία στις 18 Απριλίου 2026. Μετά το θερμό χειροκρότημα του κοινού, ο σολίστ έπαιξε ένα σύντομο κομμάτι εκτός προγράμματος, Louisiana Blues Strut, A Cakewalk, του Αμερικανού συνθέτη Coleridge Taylor Perkinson. Στην αυριανή εκπομπή μας, φίλες και φίλοι, το δεύτερο μέρος της συναυλίας με τη συμφωνία αριθμός 2 του Σιμπέλιους. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος, τρίτος μεσημβρινός. Κείμενα παρουσίαση Θόδωρος Λούστας, τεχνική επιμέλεια Σπύρος Ηλιάδης.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Δεν είναι αλήθεια.
2: Κύριε Αγαθούλη, αφού πιστεύετε πως είμαστε εμπριστές, γιατί δεν μιλάμε με ανοιχτά χαρτιά?
1: Μα δεν σας παίρνω για εμπριστές, κύριε. Δεν είναι αλήθεια, είσαστε άδικοι. Δεν σας παίρνω για εμπριστές.
3: Ορκίζεστε?
1: Όχι.
2: Τότε λοιπόν τι νομίζετε πως είμαστε?
1: Είσαστε φίλοι μου.
0: Ο Αγαθούλης και οι εμπριστές του Max Fries. Την Κυριακή στις 8:30 το βράδυ στην εκπομπή Το Θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
5: Το Φεστιβάλ Μελεαγρής παρουσιάζει τη συναυλία Ανθολογία Μπαχ αφιερωμένη στον Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Η Μάγδα Νικολαίδου στο πιάνο, ο Χριστόφορος Μυρόσνικοφ στο τσέλο, η Συμφωνιέτα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Αραβίδη και το φωνητικό σύνολο Εράτιου Οδείου ερμηνεύουν έργα του μεγάλου συνθέτη. Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο Αγρόκτημα Μελεαγρής. Πληροφορίες και λεπτομέρειες για την εκδήλωση και τα εισιτήρια θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας meleagrisartfestival.gr και στην ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Έρωτες, φιλίες, αντιζηλίες, καλλιτεχνικές συνεργασίες, σχέσεις μαθητείας και άλλες ιστορίες που αποκαλύπτουν τα έργα και οι εκτελέσεις διάσημων συνθετών και ερμηνευτών. Παραγωγή και παρουσίαση από το τρίτο πρόγραμμα, Κάτια Καλετσουνάκη.

Η διετία 1854-1856 υπήρξε ιδιαίτερα δύσκολη για τον Μπέντριχ Σμέτανα, καθώς αυτό το διάστημα οι τρεις από τις τέσσερις κόρες του πέθαναν σε νηπιακή ηλικία και η σύζυγός του Καταρίνα διαγνώστηκε με φυματίωση, ενώ ο ίδιος, που αν και αναγνωρισμένος πιανίστας και δάσκαλος στην Πράγα, δεν είχε καταξιωθεί ακόμα ως συνθέτης, ασφιχτιούσε και καλλιτεχνικά και οικονομικά. Τα προσωπικά του προβλήματα, αλλά και η αυξανόμενη δυσαρέσκειά του από την πολιτική κατάσταση στη χώρα του, τον ανάγκασαν τον Οκτώβριο του 1856 να εγκαταλείψει μόνος του την Πράγα και να δοκιμάσει την τύχη του στο Γκέτεμπορκ της Σουηδίας. Αν και η πόλη δεν διέθετε την έγκλη και το πολιτισμικό υπόβαθρο της Πράγας, ο 32χρονος Σμέτανα εργάστηκε μέχρι το καλοκαίρι με μεγάλο ζήλο, δίνοντας τακτικά ρεσιτάλ, ανοίγοντας μια μουσική σχολή που σύντομα απέκτησε εξαιρετική φήμη και αναλαμβάνοντας τη διεύθυνση του τοπικού συλλόγου κλασικής και χοροδιακής μουσικής. Όπως έγραψε αργότερα στον μέντορά του Φρανς Λίστ, με τον οποίο διατηρούσαν επαφή από το 1848, το Γκέτεμπορκ του προσέφερε την καταξίωση, την οικονομική άνεση και την κοινωνική αναγνώριση που δεν είχε καταφέρει να αποκτήσει στην Πράγα.

Το καλοκαίρι του 1857, ο Σμέτανα επέστρεψε στην Πράγα, αντιμετωπίζοντας ένα ακόμα οικογενειακό πλήγμα με το θάνατο του πατέρα του, και καθώς η υγεία της συζύγου του είχε χειροτερέψει, το Σεπτέμβριο αποφάσισε να την πάρει μαζί με την κόρη του Σοφία στο Γκέτεμπορκ, περνώντας όμως πρώτα από τη Βαϊμάρη για να επισκεφθεί τον Λίστ. Η παρουσία του στις πρεμιέρες των δύο νέων έργων του Λίστ, της Συμφωνίας Φάουστ και του Συμφωνικού Ποίηματος Die Ideale, και η προτροπή του μέντορά του να ασχοληθεί συστηματικότερα με τη συμφωνική μουσική, επηρέασαν βαθιά το Σμέτανα. Και έτσι, μόλις επέστρεψε στο Γκέτεμπορκ, άρχισε να συνθέτει το Ριχάρδο τον Τρίτο. Το πρώτο συμφωνικό ποίημα της σουηδικής του περίοδου, εμπνευσμένο από την ομότιτλη σεξπυρική τραγωδία, το οποίο ολοκλήρωσε το 1858, συνθέτοντας σχεδόν αμέσως και το δεύτερο. Το στρατόπεδο του Βαλενστάιν, εμπνευσμένο από το πρώτο έργο της θεατρικής τριλογίας του Σίλερ Βαλενστάιν, που θα παίξει η Φιλαρμονική Ορχήστρα Γιάνατσεκ υπό τον Θεόντορ Κούτσαρ σε ηχογράφηση του 2007.

Σε ηχογράφηση του 2007, ο Θεόντορ Κούτσαρ διεύθυνε τη φιλαρμονική ορχήστρα Γιάνατσεκ στο στρατόπεδο του Βαλενστάιν. Το δεύτερο από τα τρία συμφωνικά ποίηματα που ο Μπέντριχ Σμέτανα συνέθεσε στο Γκέτεμπορκ την περίοδο 1858-1859, ήδη καταξιωμένος επαγγελματικά και κοινωνικά στην πόλη, ως πιανίστας και καθηγητής της δικής του μουσικής σχολής. Η επιδεινούμενη υγεία της συζύγου του όμως τον κατέθλιβε όλο και περισσότερο και έτσι κάποια στιγμή, αναζητώντας μια διέξοδο, συνδέθηκε ερωτικά με την 23χρονη Σουηδή μαθήτριά του, Φρέιντα Μπένεκε. Τη δεύτερη πόλκα για πιάνο του έργου 12, που της αφιέρωσε στις αρχές του 1859, θα παίξει ο Αντράς Σιφ από ηχογράφηση του 1998.

Από ηχογράφηση του 1998, ο Αντράς Σιφ έπαιξε τη δεύτερη πόλκα για πιάνο του έργου 12, που ο Μπέντριχ Σμέτανα συνέθεσε στις αρχές του 1859 στο Γκέτεμπορκ, αφιερώνοντάς την στην 23χρονη Σουηδή μαθήτριά του και ερωμένη του, Φρέιντα Μπένεκε. Τον Απρίλιο του 1859, καθώς η σύζυγός του επέστρεφε εσπευσμένα στην Πράγα για να εισαχθεί σε κλινική, πέθανε στη Δρέσδη, αφήνοντάς τον με την μόνη επιζήσασα από τις 4 κόρες τους, την 6χρονη Σοφία. Προσπαθώντας να ανασυνταχθεί μετά την κηδεία της, ο Σμέτανα άφησε τη Σοφία στην πεθερά του στην Πράγα και κατέφυγε στον μέντορά του Φραντς Λίστ στη Βαϊμάρη. Αφού έμεινε για λίγο κοντά του, παρακολουθώντας και τα μουσικά δρόμενα της πόλης, πήγε να περάσει το καλοκαίρι στο σπίτι του αδελφού του Κάρελ στην Πράγα. Η γνωριμία του 35χρονου συνθέτη με την 19χρονη κουνιάδα του Κάρελ, Μπετίνα Φερντινάντιοβα, άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στην προσωπική του ζωή και λίγο πριν αναχωρήσει για τον Γκέτεμπορκ, επισφράγισαν τον ερωτά τους με έναν αραβόνα. Στην Μπετίνα, ο Σμέτανα αφιέρωσε τις 2 πόλκες για πιάνο, έργο 13, που θα παίξει και πάλι ο Αντράς Σιφ, από ηχογράφηση του 1998.

ηχογράφηση του 1998, ο Αντράς Σιφ έπαιξε τις δύο πόλκες για πιάνο έργο 13, που ο Μπέντριξ Σμέτανα αφιέρωσε στη μνηστή του Μπετίνα Φερντινάντιοβα το 1859. Εκείνη τη χρονιά, ο Σμέτανα συνέθεσε στο Γκέτεμπορκ το τρίτο συμφωνικό του ποίημα, εμπνευσμένο από το ποιητικό δράμα του Δανού Άνταμ Έλεν Σλέγκερ «Χάκον Γιάρλ», και το πιανιστικό έργο του «Ο Μάκμπεθ και οι Μάγισσες», εμπνευσμένο από μια σκηνή του σεξπυρικού Μάκμπεθ, το οποίο θα παίξει στη μεταγενέστερη ενορχήστρωση του Τσέχου μαέστρου Ότακαρ Τζερεμίας, η Συμφωνική Ορχήστρα της Πράγας υπό τον Βάσλαβ Σμέτατσεκ, σε ηχογράφηση του 1963.

Συμφωνική Ορχήστρα της Πράγας υπό τον Βάσλαβ Σμέτατσεκ έπαιξε από ηχογράφηση του 1963 σε μια μεταγενέστερη ορχιστρική εκδοχή του το πιανιστικό έργο «Ο Μάκμπεθ και οι Μάγισσες» που ο Μπέντριχ Σμέτανα συνέθεσε το 1859 μνηστευμένος ήδη στην Πράγα με την Μπετίνα Φερντινάντιοβα, η οποία μετά το γάμο τους, τον Ιούλιο του 1860, τον ακολούθησε στο Γκέτεμποργκ. Την ευτυχία που έφερε και πάλι στη ζωή του η δεύτερη σύζυγός του, συμπλήρωσε η γέννηση της πρώτης από τις δύο κόρες τους εκεί, στις 25 Σεπτεμβρίου του 1861. Τέσσερις μέρες αργότερα, ο Σμέτανα συνέθεσε την πιανιστική σπουδή κοντσέρτου στην Ακτή, την οποία θα παίξει ο Λέιφ Ούβε Άντσνες, από ηχογράφηση του 2005.

Leif Uwe Andsnes έπαιξε από ηχογράφηση του 2005 τη σπουδή κοντσέρτου στην Ακτή, που ο Μπέντριχ Σμέτανα συνέθεσε στο Γκέτεμποργκ το Σεπτέμβριο του 1861, τέσσερις μέρες μετά τη γέννηση της πρώτης από τις δύο κόρες που απέκτησε με τη δεύτερη σύζυγό του, Μπετίνα Φερντινάντιοβα. Ο Σμέτανα συνέχισε τη δραστηριότητά του στο Γκέτεμποργκ μέχρι το 1862, που οι πολιτικές μεταρρυθμίσεις στην Τσεχία και η οικονομική του κατάσταση του επέτρεψαν να επιστρέψει με τη νέα του οικογένεια στην Πράγα και να αναδειχθεί σε ηγετική φυσιογνωμία της Τσέχικης Εθνικής Σχολής με τις όπερές του «Η Βραδεμβούργη στη Βοημία», «Νταλιμπόρ και Λιμπούσε», το συμφωνικό κύκλο «Η Πατρίδα μου» και άλλα σημαντικά έργα του.

Έρωτες, φιλίες, αντιζηλίες, καλλιτεχνικές συνεργασίες, σχέσεις μαθητείας και άλλες ιστορίες που αποκαλύπτουν τα έργα και οι εκτελέσεις διάσημων συνθετών και ερμηνευτών. Παραγωγή και παρουσίαση από το τρίτο πρόγραμμα Κάτια Καλιτσουνάκη. Ηχογράφηση Τάσος Μπακασιέτας.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκάβη, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την Εκάβη σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. Εκάβη, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Γεια σας. Τρίτη εκπομπή σήμερα της αναφοράς μας στην ζωή και το έργο του Jean-Philippe Rameau, και είπαμε στις προηγούμενες εκπομπές πως ο συνθέτης σε νεαρή ηλικία έμεινε στην Ιταλία για λίγους μόνο μήνες πριν επιστρέψει στη Γαλλία και ενταχθεί σε μια ομάδα περιπλανόμενων μουσικών ως βιολιστής. Η περιπλάνησή του αυτή συνεχίστηκε καθώς δέχτηκε μία σειρά από θέσεις οργανίστα σε αρκετά γρήγορη διαδοχή στο Παρίσι και τις επαρχίες, συμπεριλαμβανομένων 5 μηνών στην Αβινιόν, 4 ετών στο Κλερμό και στην Τιζόν και 2 ετών στην Λιόν. Όλο αυτό το διάστημα βελτίωσε την τεχνική του στη σύνθεση και το 1706 έγραψε το «Premier Livre de Pièces de Clavecin», το πρώτο από τα έργα του που εκδόθηκε. Ωστόσο, μόνο αφού εγκαταστάθηκε τελικά στο Παρίσι το 1722, η καριέρα του απογειώθηκε. Την ίδια χρονιά δημοσίευσε το θεωρητικό του έργο «Traité de l'Harmonie», το οποίο του χάρισε αμέσως το σεβασμό και τον θαυμασμό των συνομιλικών του.

Η σημερινή τρίτη εκπομπή ξεκίνησε μουσικά με την σύνθεση Παντομήμα από τη συλλογή Pièces de Clavecin en Concert, ουσιαστικά το μόνο έργο εντός αγωγικών μουσικής δωματίου, γιατί ο όρος είναι αδόκιμος για την εποχή, που έγραψε ο Ραμό. Έπαιξε το Ensemble Musica Amphion. Η πίστη του Ραμό στη δύναμη της μουσικής, αυτό που περιέγραφε ως «τη γλώσσα της καρδιάς», παρέμεινε απόλυτη και αλίμονο σε όποιον διαφωνούσε μαζί του. Έκανε προσωπικούς εχθρούς από διάφορους επιδραστικούς ανθρώπους, των οποίων τις απόψεις αντιτάχθηκε και απέφευγε την οικειότητα με κάθε κόστος, ωστόσο φαινόταν αρκετά ικανοποιημένος με τον εαυτό του. Ο Ραμό ήταν γνωστός για την προσοχή του με τα χρήματα. Έχοντας συσσωρεύσει μια μικρή περιουσία, μέχρι το θάνατό του είχε στην κατοχή του μόνο λίγα ρούχα. Ένα μόνο ζευγάρι φθαρμένα παπούτσια και ένα τσέμπαλο που χρειάζονταν σοβαρή επισκευή. Ωστόσο, στήριξε γενναιόδωρα την οικογένειά του, όρισε μια μεγάλη πρίκα για την κόρη του όταν ανέλαβε τα ιερά του καθήκοντα και βοήθησε αρκετούς, πολλά υποσχόμενους μουσικούς, κυρίως τον Κλοντ Μπενίν Μπαλπάστερ. Από τις Nouvelle Suite, τις καινούργιες σουίτες δηλαδή για το κλαβσά, ακούμε την Allemande από την σουίτα Σελαελάσσονα από τον Κριστόφ Ρουσέ.

Ο Κριστόφ Ρουσέ έπαιξε στο τσέμπαλο την Αλμόντ από την σουίτα Θελά Ελάσσονα από τη συλλογή με συνθέσεις Nouvelle Suite de Pièces de Clavecin του Jean-Philippe Rameau, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Ο Rameau ανήκει σε εκείνη την εκλεκτή ομάδα συνθετών μαζί με τον Bruckner και τον César Franck, αναφέρει ένας μουσικολόγος, που παρήγαγαν ελάχιστα πραγματικά σημαντικά έργα πριν γίνουν 40 ετών. Τα βιβλία του όμως με έργα για το τσέμπαλο, με χαρακτηριστικούς τίτλους όπως «La Villa Joyeuse», η χωριάτικη δηλαδή, «La Joyeuse», η χαρούμενη, «Les Cyclopes», «Κύκλοπες», «La Triumphante», άρχισαν να γίνονται πολύ δημοφιλή. Η νεαποκτηθήσα ευτυχία του μάλιστα εκείνον τον καιρό αυξήθηκε όταν το 1726 παντρεύτηκε μια χαρισματική μαθήτριά του, την Marie-Louise Mango, η οποία του γέννησε 4 παιδιά. Δεν ήταν όμως όλα τα πράγματα ομαλά. Ο Rameau προσπάθησε επανειλημμένα να κερδίσει μια θέση οργανίστα στη γαλλική πρωτεύουσα, αλλά τελικά τα παράτησε το 1727 όταν έχασε από τον Louis-Claude Danquin τη θέση στον Άγιο Παύλο. Η μόνη μουσική δωματίου του, όπως είπα και πριν, τα Pièces de Clavecin Concert, αναγνωρίζονται ευρέως ως αριστουργήματα του μπαρόκ ρεπερτορίου μουσικής δωματίου. Τα 5 κοντσέρτα αυτά αποτελούνται από δραματικές κινήσεις, χορούς και αργές κινήσεις συχνά εθέριας ομορφιάς και πολλά από αυτά αργότερα αναδιαμορφώθηκαν από τον Rameau για τις πολυτελείς και εξαιρετικά επιτυχημένες οπερές του. Το 1741 αυτή η μουσική αντιπροσώπευε

έλαβε την κορύφωση της πρωτοπορίας. Από το έκτο κοντσέρτο τώρα από τα πιέσες του Κλαβισάν ακούμε την περίφημη και πολύ γνωστή σύνθεση «Λαπούλη Κότα».

Ήταν η υπέροχη σύνθεση La Poule, η κότα από τα pièce de clavecin και είμαστε στην εκπομπή ο συνθέτης της εβδομάδας που αυτό το πενθήμερο αφιερώνεται στη ζωή και το έργο ενός από τους σπουδαιότερους συνθέτες του γαλλικού μπαρόκ του Jean-Philippe Rameau. Οι πέντε υπέροχες μικρές σουίτες του συνθέτη για το τσέμπαλο και συνοδευτικά όργανα, αυτή η συλλογή «Pièces de clavecin en concert» και μερικά από τα σόλο κομμάτια του για το τσέμπαλο, διαμορφώθηκαν αργότερα για σεξτέτο. Ο ενορχιστρωτής είναι ανώνυμος, αλλά πιθανώς ήταν ο αρχικός τους ιδιοκτήτης, ο μεγαλύτερος λάτρης του Rameau, στα τέλη του 18ου αιώνα, ο Jacques Joseph-Marie Decroix, ένας δικηγόρος

Ακούσαμε τις 5 από τις 6 συνθέσεις του 6ου κοντσέρτου από τη συλλογή Pièce de Clavecin en Concert, αφού την πρώτη, την Λαπούλ, την ακούσαμε προηγούμενα, από το σύνολο Le Domino υπό τη διεύθυνση της Florence Malgoire, και είναι η εκπομπή του τρίτου προγράμματος. Ο συνθέτης της εβδομάδας που αυτό το πενθήμερο αφιερώνεται στη ζωή και το έργο του Jean-Philippe Rameau. Το ύφος της σύνθεσης αυτών των κομματιών προμήνυε σε διάφορες πτυχές της πρώιμες κλασικές επιδράσεις των μοντέρνων εντός εισαγωγικών συνθετών όπως ο Carl Philipp Emanuel Bach και ο Haydn. Ήταν από τα πρώτα έργα που εξερεύνησαν τη νέα ιδέα της σόλο μουσικής τσέμπαλου, χρωματισμένης ή συνοδευόμενης από έγχορδα ύπνευστα όργανα. Ο όρος «en concert» έχει διπλή σημασία, αναφερόμενος τόσο σε αυτή την έννοια της σύνθεσης σε σύνολο, όσο και στην επίσημη δομή, ομαδοποιημένη δηλαδή σε σουίτες. Τα πιές de Clavecin έκαναν επίσης σαφείς διακρίσεις μεταξύ εκείνων του εξαιρετικού γαλλικού στυλ και εκείνων που αποτελούσαν παράδειγμα του τότε μοντέρνου ιταλικού τρόπου αχαλήνωτης οπερατικής έκφρασης και της δεξιοτεχνικής επίδειξης, την οποία οι Γάλλοι έβρισκαν ταυτόχρονα τρομακτική αλλά και κατά κάποιο τρόπο συναρπαστική. Για κάποιους μάλιστα το ιταλικό στυλ αντιπροσώπευε μία ξένη προσβολή κατά των ευγενών αρχών του καλού γούστου, le bon goût. Για άλλους ήταν το απόγειο της νεωτερικότητας και της καλλιτεχνικής πρόοδου. Κάποιοι, συμπεριλαμβανομένων των Rameau και Couperin, πίστευαν ότι υπήρχε, για όνομα του Θεού, ένας τρίτος τρόπος, η συμβίωση, ο συνδυασμός.

Ακούσαμε την εισαγωγή της όπερας «Ζαΐς» από το σύνολο «Λορφέο Μπαρόκ» υπό τη διεύθυνση της Μιχή Γκάικ. Η μουσική του Ραμό χαρακτηρίζεται καταρχάς από το υψηλό τεχνικό επίπεδο ενός συνθέτη, που πάνω απ' όλα ήθελε να μείνει στην ιστορία ως γνώστης του θεωρητικού αντικειμένου. Ωστόσο, η τέχνη του δεν απευθύνεται μόνο σε ένα εξειδικευμένο κοινό. Κατά τα λόγια του ίδιου, προσπαθώ να περικλείω την τέχνη μέσα στην τέχνη. Το παράδοξο στα έργα του είναι ότι υπήρξε νεοτεριστής, χρησιμοποιώντας τεχνικές άγνωστες μέχρι τότε, μέσα στο πλαίσιο όμως των δεδομένων μουσικών φορμών της εποχής. Η όπερα «Ζαΐς» πρώτο παρουσιάστηκε στις 29 του Φλεβάρι του 1748, στην όπερα του Παρισιού. Έχει τη μορφή ενός ποιμενικού ηρωικού έργου σε τέσσερις πράξεις και ένα πρόλογο. Ο λιμπρετίστας ήταν ο Λουίντε Καϊουσάκ. Η παρτιτούρα είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη για την εισαγωγή της, η οποία απεικονίζει την ανάδυση των τεσσάρων στοιχείων από το χάος. Θα έλεγε κανείς πως ανατρέχει στον παλέτο «Les Allemands» ενός άλλου Γάλλου συνθέτη του Jean Ferry Rebel, το οποίο έχει εντυπωσιακά για την εποχή εκρηκτικά στοιχεία και προϊονίζει την εισαγωγή του Haydn για το ορατόριό του «Η Δημιουργία». Και μιας μέχρι το τέλος της εκπομπής θα ακούσουμε μερικά αποσπάσματα από αυτήν την όπερα, να σας πω λίγο την υπόθεση. Ο Ζαΐς, ένα τζίνι, μεταμφιέζεται σε βοσκό για να κερδίσει την αγάπη μιας βοσκοπούλας της, Ζελίντ. Μετά από μια σειρά δοκιμασιών, στις οποίες ο Ζαΐς δείχνει να είναι πρόθυμος να θυσιάσει τις μαγικές του δυνάμεις για τον έρωτά του, ο Ρωμάσης, ο βασιλιάς των τζίνι, χαρίζει στην Ζελίντ την Αθανασία, ώστε το ζευγάρι να μπορέσει να παντρευτεί. Όχι σπουδαία πράγματα δηλαδή. Σπουδαία όμως μουσική. Μέχρι το τέλος της εκπομπής, ένα μέρος από την σουίτα αυτή της όπερας και πάλι από το σύνολο L'Orfeo Baroque Orchestra υπό τη διεύθυνση της Μιχή Γκάιχ.

0: Στο τελευταίο μέρος της σημερινής τρίτης εκπομπής του αφιερώματος «Στη ζωή και το έργο» του Jean-Philippe Rameau από την εκπομπή του τρίτου ασυνθέτης της εβδομάδας, σας παρουσίασα αποσπάσματα από την σουίτα της όπερας «Ζαΐς» που ακούσατε από το σύνολο «L'Orfeo Baroque» υπό τη διεύθυνση της Μίχη Γκάιγ. Αύριο, την ίδια ώρα, θα είμαστε και πάλι μαζί για τη συνέχεια. Υπεύθυνος ηχογράφησης και μοντάζ, ο Στέλιος Εφεντάκης από τον Μάρκο Μωυσίδη. Γεια σας.
1: Κλασικά τρίτο.
2: Το τρίτο πρόγραμμα, το Σάββατο 20 Ιουνίου στη 1 το μεσημέρι, αποχαιρετά τον Άγγελο Αντωνόπουλο, τον ηθοποιό με την αριστοκρατική σκηνική παρουσία. Από το Θέατρο Τέχνης και τον Κάρολο Κούν, ως τον ελληνικό κινηματογράφο, την τηλεόραση και τον θρυλικό άγνωστο πόλεμο, σφράγισε μια ολόκληρη εποχή με ήθος, μέτρο και σπάνια υποκριτική αξιοπρέπεια. Τιμή Σένεκεν. Για τον Άγγελο Αντωνόπουλο. Μια ραδιοφωνική υπόκληση σε έναν ηθοποιό που πέρασε από τη σκηνή στην κοινή μνήμη. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στη 1 το μεσημέρι, από το τρίτο πρόγραμμα. Παρουσίαση Δαβίδ Ναχμίας.
3: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Από τους μουσικούς του συνόλου Άκρονιμ ακούσαμε μουσική από το 1620. Σονάτα a cinque con violone a sei strumenti, δηλαδή σονάτα για 5 παράλληλες μελωδικές γραμμές που θα παιχθούν από 6 όργανα. Αυτήν την περίοδο ακόμα η λέξη σονάτα διευκρινίζει πως είναι μουσική που θα ερμηνευθεί από μουσικά όργανα και όχι από ανθρώπινες φωνές. Και έχει ήδη 3 μέρη. Τη σύνθεση υπογράφει ο Τζοβάνι Βαλεντίνι, συνθέτης βιρτουόζος πληκτροφόρων οργάνων, πιθανότατα βενετσάνικης καταγωγής, τον οποίο συναντάμε στο Γκράτς, στην αυλή του Φέρντιναντ του Δεύτερου, αρχιδούκα της Τυρίας. Άρχοντα που αγαπά ιδιαίτερα τις τέχνες και την αυλή του συχνά την αποκαλούν Παρνάσους, που σημαίνει πως τη θεωρούν οίκο των μουσών και συνεπώς ιδανικό τόπο των τεχνών. Και όχι άδικα, το παρεκκλήσι του έχει χοροδία 23 αγοριών και η ορχήστρα του 53 τουλάχιστον μουσικούς, οι περισσότεροι από τη Βενετία. Σε αυτό το γόνιμο περιβάλλον ο Τζοβάνι Βαλεντίνι γράφει μουσική από το 1614, μουσική που εξελίσσεται συνεχώς και ίσως εκπλήσει το κοινό του, σίγουρα εμάς βλέποντας τη μουσική στην ιστορική της επισκόπηση με τον καθαρό διαχωρισμό των τονικοτήτων σε μείζονες και λάσονες. Μουσική με ξαφνικές τολμηρές αναλλαγές των οικοτήτων, με χρωματικές συνηχίσεις. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλώς ήρθατε στο Φανταστικό Μουσείο της Μουσικής. Από το Γκράτς του 1620 και την τολμηρή πολυφωνική μουσική χρωματικού πειραματισμού του Τζοβάνι Βαλεντίνι, ξεκινήσαμε ακόμη μία διαδρομή στις αίθουσές του. Ακόμη ένα ταξίδι σε χρόνους και τόπους, σήμερα μουσικής δημιουργίας 4 αιώνων και κάτι, με επιλογές ελεύθερων συνειρμών. Και συνεχίζουμε αμέσως για τον επόμενο προορισμό μας. Που είναι το Λονδίνο του 1732, χρονιά κρίσης για τις 5 θεατρικές σκηνές της πόλης και για το είδος της ιταλικής όπερας, καθώς το γούστο, για πολιτικούς και άλλους λόγους, αλλάζει σιγά σιγά. Το κοινό έχει γυρίσει την πλάτη τους αρκετές παραστάσεις και ο ανταγωνισμός είναι σκληρός. Σε αντίπαλο θέατρο από αυτό στο οποίο ανεβάζει τις όπερές του συνήθως, ανεβαίνει σε διασκευή χωρίς την άδειά του μία μάσκα δωματίου, σπονδυλωτή σύνθεση με πλοκή χορό και άριες που είχε συνθέσει το 1718, πάνω σε δράμα του Ζαν Παπτίστ Ρασίν, του Ρακίνα, όσο υπηρετούσε ευγενής στην επαρχία της Αγγλίας. Θυμωμένος καταπιάνεται και πάλι με αυτό το έργο που λέει τη βιβλική ιστορία της Εσθήρ, της ορφανής κοπέλας ιουδαϊκής καταγωγής που γίνεται τελικά η γυναίκα του βασιλιά και σε κρίσιμη στιγμή αποκαλύπτει τελικά την καταγωγή και την πίστη της με κίνδυνο της ζωής της για να σώσει τους σκλαβωμένους Ιουδαίους του ειδωλολατρικού βασιλείου της Περσίας. Ο Γκέωργ, προσπαθώντας να ικανοποιήσει και τις απαιτήσεις του κοινού, κάνει πολλές αλλαγές σε αυτό το έργο που τελικά οδηγούν σε νέο είδος. Γιατί η Εσθήρ θα είναι το πρώτο αγγλικό ορατόριο στην ιστορία της μουσικής, αλλά τώρα αυτό που έχει σημασία εδώ είναι πως με το τραγούδι πίστης ενός ανώνυμου χαρακτήρα Ιουδαίου σκλάβου, που αντλεί αισιοδοξία από την πίστη στον ένα θεό, ο Γκέωργ υπόσχεται και εκείνο στο κοινό του πως θα ακούσει μουσική χαράς. Κουρδίστε τις άρπες σας σε χαρούμενες μελωδίες, μετατρέψτε τα είδωλα σε σκόνη, κουρδίστε τις άρπες σας σε χαρούμενες μελωδίες. «Tune your harps to cheerful strains» άρια από τη δεύτερη σκηνή της πρώτης πράξης του ορατορίου «Esther» του Georg Friedrich Händel με αριθμό καταλόγου 50B, με τον Paul Elliot, τους μουσικούς της ορχήστρας εποχής Academy of Ancient Music σε διεύθυνση του Christopher Hawkwood.

Κατευθυνόμαστε σε πολωνικό έδαφος, στο Σέστσιν του 1842. Εδώ την έχει φέρει η ζωή μετά από μια σειρά δυσάρεστων γεγονότων και απώλειών, πρώτα της μητέρας της σε μικρή ηλικία και τώρα του πατέρα της. Είναι το τρίτο παιδί από πέντε, αλλά ως πρώτο κορίτσι φρόντισε την οικογένεια και δεν έχει παντρευτεί. Ο θάνατος του πατέρα της την βρίσκει χωρίς χρήματα και αποφασίζει να ασχοληθεί με τη μουσική αποκλειστικά και μάλιστα με τη σύνθεση. Το ταλέντο της στο πιάνο το είχε υποστηρίξει ο πατέρας της. Αλλά για πρώτη φορά, τώρα, στα 30 της, θα κάνει μαθήματα σύνθεσης. Ο διστακτικός αρχικά δάσκαλός της αναγνωρίζει το πηγαίο ταλέντο της. Μιλά για χάρισμα από τον Θεό που δεν έχει ξαναδεί σε κανέναν άλλο. «Ξέρεις τίποτα και τα πάντα», της λέει, για τον ενστικτόδη τρόπο με τον οποίο συνθέτει ακόμα και μεγάλες μορφές συμφωνικής μουσικής για τις οποίες στο περιβάλλον της εποχής οι γυναίκες δεν θεωρούνται ικανές. Το ταλέντο και η αξία της αναγνωρίστηκαν και η συμφωνική μουσική της παίχτηκε και αγαπήθηκε. Ξεχάστηκε αργότερα. Από τις δύο πρώτες συμφωνίες που γράφει αυτήν την περίοδο μάθησης θα ακούσουμε μουσική της Εμιλίε Μάγερ. Ένα σκέρτσο, το δεύτερο μέρος από την Συμφωνία Αριθμός 2 με την ορχήστρα Ραδιοφιλαρμονή της Ραδιοφωνίας της Βόρειας Γερμανίας σε διεύθυνση του Λίο Μακφόλ.

Επόμενος προορισμός μας στην καρδιά του γερμανικού ρομαντισμού, σε μια μικρή πόλη κοντά στο Αμβούργο του 1861. Μελωδίες, ρυθμοί, τρόποι τσιγκάνικης μουσικής του δρόμου και των λαϊκών γιορτών της Ουγγρικής επαρχίας, στη δημιουργική φαντασία του Ιωάννης δίνουν υλικό και μουσικές ιδέες για μουσική προσωπικής έκφρασης που συνεχίζει όμως τη μεγάλη παράδοση. Εδώ παίρνουν τη μορφή χορού ροντό σε έργο μουσικής δωματίου, σε μορφή πιάνο κουαρτέτο, δηλαδή για πιάνο, βιολί, βιόλα και τσέλο. Μορφή χορού ροντό που φυσικά δεν θα χορευτεί, αλλά θα κλείσει αυτό το μουσικό έργο ένα τένισης. Ιωάννης Μπραμς. Από το πιάνο κουαρτέτο αριθμός 1 σε σόλε λάσονα, όπους 25, μέρος τέταρτο, ροντό, αλτζιγκαρέζε, πρέστο. Με τους Ρενό Καπουσόν στο βιολί, Γκοτιέ Καπουσόν στο τσέλο, Ζεράρ Κοσέ στη βιόλα, Νίκολας Άντζελικ στο πιάνο.

Οι ράβδοι των σύστρων κουδούνιζαν κρόδο μεταλλικό και με αυτήν την παράξενη μουσική οι τσιγκάνες σηκώνονταν. Τα ντέφια κρατούσαν το ρυθμό και στις κιθάρες έπαιζαν δυνατά χέρια αποφασισμένα, τα ίδια τραγούδια, τα ίδια ρεφρέν. Τα χτυλίδια από ασίμι και χαλκό έλαμπαν στο μαυρισμένο δέρμα. Με ρίγες, πορτοκαλί και κόκκινες τα υφάσματα κυμάτιζαν στον άνεμο. Τραγούδι και χορός γινόταν ένα, στην αρχή ντροπαλά, αναποφάσιστα και έπειτα λίγο πιο ζωντανά, πιο γρήγορα και ολοένα πιο πολύ με ένταση που συνεχώς ανέβαινε. Κι αυτός ο εκθαμβωτικός θόρυβος μάγευε τις τσιγκάνες. Στο ρυθμό του τραγουδιού, σαν σε πυρετό, παθιασμένες, μεθυσμένες, αφήνονταν να παρασυρθούν. Σε ελεύθερη απόδοση, στίχη περιγραφής του πάθους της μποέμικης ζωής. Του τσιγκάνικου ταπεραμέντου, τραγούδι σε όπερα στο Παρίσι του 1874, με κείμενο του Henri Meilhac και του Ludovic Halévy, βασισμένο σε νουβέλα ομότιτλη του Prosper Mérimée, στην τελευταία προσπάθειά του να εντυπωσιάσει, να συγκινήσει το κοινό του Παρισιού και επιτέλους να αναγνωριστεί, ένα τραγούδι από όπερα με πρωταγωνίστρια μια τσιγκάνα. Από τη δεύτερη πράξη της όπερας Carmen του Georges Bizet, Άρια, «Les Trangles des Sistres Tantés». Τα σύστρα κουδούνιζαν, γνωστή και ως «Chanson Bohémienne», ποέμικο τραγούδι, με την Μαρία Κάλλας, την Orchestre de l'Opéra National de Paris, σε διεύθυνση του Georges Prêtre.

Ταξιδεύουμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στη Νότια Αμερική, στο Καράκας της Βενεζουέλα, την περίοδο 1938-1940, για μία από τέσσερις συνθέσεις για κιθάρα που παντρεύουν το ρυθμό του βάλς στην ευρωπαϊκή κλασική δομή του με τους παραδοσιακούς συγκοπτόμενους ρυθμούς και ρυθμικές αναλλαγές των μουσικών λαϊκών παραδόσεων της πατρίδας του. Θα ακούσουμε το τρίτο βάλς που φέρει στον τίτλο τη λέξη που αναφέρεται σε όσους έχουν καταγωγή από την Ισπανία αλλά έχουν γεννηθεί στην Ήπειρο της Αμερικής. Κρεολικό βάλς, αφιερωμένο στην κόρη του συνθέτη και με το όνομά της στον τίτλο. Από τη συλλογή «Τέσσερα βάλς από τη Βενεζουέλα για κιθάρα» του Αντώνιο Λάουρο, Ναταλία, βάλς κριόγιο, στην ερμηνεία του Μανουέλ Μπαρουέκο.

Ταξιδεύουμε ως τη Μαδρίτη του 1943. Τη Μαδρίτη που κοιτάζει και ακούει από μακριά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τη Μαδρίτη της ύφεσης της δικτατορίας του Φράνκο. Εμπνέεται από το καλοκαίρι του Αντώνιου Βιβάλτη και συνθέτει νότες για ένα καλοκαίρι που παίρνει τη μορφή κοντσέρτου για βιολί και ορχήστρα. Μόνο με ιδέες από τη δομή, χωρίς μιμήσεις, χωρίς αναφορές μελωδικές. Στο πρώτο μέρος χρησιμοποιεί τη συνεχή ρυθμική κίνηση νοτών μικρής αξίας στη λογική της μουσικής του μπαρόκ, όπως και την ενορχίστρωση για τις λεπτές ισορροπίες ομορφιάς και αγωνίας στο πρελούδιο αυτού του καλοκαιριού. Πρελούδιο, πρώτο μέρος από το Concierto d'Estio για βιολί και ορχήστρα του Χωακίν Ροντρίγκο, με την Λάουρα Σαλθέντο στο βιολί, την Ορκέστρα Nacional de España σε διεύθυνση του Χουάνχο Μένα.

Για να φτιάξεις ένα λιβάδι αρκεί ένα τριφύλι και μια μέλισσα και ονειροπόληση. Μόνο η ονειροπόληση θα είναι αρκετή αν οι μέλισσες είναι λίγες. Σε ελεύθερη απόδοση στοιχεί της Emily Dickinson. Μας φέρουν στη Μασαχουσέτη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής του 1972. Εδώ, ακολουθώντας αρχικά την οικονομία των στίχων, φτιάχνει ένα τραγούδι για φωνή και πιάνο. Αλλά το 1991 η φαντασία, η ονειροπόληση το μεγαλώνει με τους ήχους της Συμφωνικής Ορχήστρας. Για να φτιάξεις ένα λιβάδι, του Make a Prairie, ένα από τα τραγούδια της συλλογής Five Summer Songs on Poems of Emily Dickinson, πέντε τραγούδια του καλοκαιριού σε ποίηματα της Emily Dickinson, του Ρόναλντ Περέρα, με την Carol Wilson, την ορχήστρα Budapest Symphony, σε διεύθυνση του Adrian Sunshine.

Για τον τελευταίο σταθμό της σημερινής μας διαδρομής κατευθυνόμαστε σε έναν μουσικό προορισμό όπου συναντώνται περισσότερα από ένα ταξίδια ονειροπόλησης. Πρώτα ταξιδεύει ένας συνθέτης από τη Μαδρίτη του 1714. Με τη μουσική του και την φαντασία ανοιχτή στις μελωδίες και τους ρυθμούς, τους τρόπους παίξηματος που φτάνουν από τόπους μακρινούς στη Μαδρίτη και γίνονται με ελευθερία και ευρηματικότητα νέα δική του μουσική για κιθάρα, κυρίως σε συνθέσεις που ακολουθούν ρυθμούς χωρών από όλη την επικράτεια της αυτοκρατορίας. Ο μουσικός προορισμός που επιλέξαμε έχει κάνει περισσότερα από ένα ταξίδια. Από την Αφρική στο Μεξικό, από εκεί στην Ισπανία, στη δημιουργική φαντασία του Σαντιάγκο ντε Μουρθία και έπειτα στο 2005, πάνω στις νότες του, ονειροπολούν η μουσική ενός συνόλου στο παρόν τους. Παίζουν τη μουσική με την ελευθερία και την ενσωματωμένη γνώση ενστίκτου του μουσικού στο σήμερα που περιέχει όλη την παιδεία της λόγιας μουσικής, ακούσματα μουσικής όλων των εποχών, όλων των γεωγραφικών τόπων, όλων των ειδών. Θα ακούσουμε τη σύνθεση χορού Κούμπις του Σαντιάγκο ντε Μουρθία. Στην ηχητική εικόνα πρόταση του Rolf Lislevand, με τον Rolf Lislevand σε κιθάρα του 1679 και τους μουσικούς του συνόλου εποχής Ensemble Capsberger.

0: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, η σημερινή διαδρομή στις αίθουσες του Φανταστικού Μουσείου της Μουσικής έφτασε στο τέλος της. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά και ακόμα καλύτερα, με πολύ φανταστική μουσική. Για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ωριές θεματικές ή ελεύθερες ξεναγήσεις στη μουσική. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή. Το φανταστικό μουσείο της μουσικής.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Δεν είναι αλήθεια.
3: Κύριε Αγαθούλη, αφού πιστεύετε πως είμαστε εμπριστές, γιατί δεν μιλάμε με ανοιχτά χαρτιά?
2: Μα δεν σας παίρνω για εμπριστές, κύριε. Δεν είναι αλήθεια, είσαστε άδικοι. Δεν σας παίρνω για εμπριστές.
4: Ορκίζεστε?
2: Όχι.
3: Τότε λοιπόν τι νομίζετε πως είμαστε?
2: Είσαστε φίλοι μου.
1: Ο Αγαθούλης και οι εμπριστές, του Max Fries. Την Κυριακή στις 8:30 το βράδυ, στην εκπομπή Το Θέατρο της Κυριακής, στο Τρίτο. Από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας.
5: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
7: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών, 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδε τη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. thelyceumproject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
6: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: 2 λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. 2 λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Από τις 22 Ιουνίου έως και τις αρχές Σεπτεμβρίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, το καλοκαίρι στην πόλη 2026, προσκαλεί παιδιά από 5 έως 12 ετών σε ένα ξεχωριστό ταξίδι γνώσης, φαντασίας και δημιουργίας. Με αφορμή τα 20 χρόνια της Θόλου, θεοί, ήρωες της ελληνικής μυθολογίας, επιστήμονες και καλλιτέχνες γίνονται οι συνοδοιπόροι μιας πολυθεματικής εμπειρίας γεμάτης εκπαιδευτικά παιχνίδια, προβολές εικονικής πραγματικότητας αλλά και δημιουργικές δραστηριότητες. Στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, ο Ηλίας Καρελάς επιστρέφει με τη νέα παράσταση θεάτρου σκιών «Η Άθλη του Ηρακλή». Από τις 16 Ιουνίου έως την 1η Ιουλίου, ο μυθικός ήρωας συναντά τον αγαπημένο Καραγκιόζη σε ένα εντυπωσιακό καλοκαιρινό θέαμα με γιγαντοφιγούρες, ζωντανή μουσική και άφθονο χιούμορ που γεφυρώνει δημιουργικά την ελληνική παράδοση με τη σύγχρονη σκηνική έκφραση. Και την Παρασκευή, 19 του μήνα, στις 7:30 στο Φουγάρο Art Center στο Ναύπλιο, εγκαινιάζεται η έκθεση «Χρήστος Μπακόρος. Τα ημερολόγια». Μια σημαντική παρουσίαση που αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές του έργου της προσωπικής διαδρομής αυτού του σπουδαίου Έλληνα ζωγράφου, μέσα από ζωγραφικά έργα, φωτογραφίες και ημερολογιακές καταγραφές 14 ετών δημιουργίας, προσφέροντας μία σπάνια ματιά στον εσωτερικό κόσμο του καλλιτέχνη. Αυτά ήταν τα 2 λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μία καινούρια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Νίκος Σαβοργινάκης.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.
3: Η αγγλική λέξη ground σημαίνει έδαφος. Στο τέλος του 17ου αιώνα και ίσως ήδη για έναν αιώνα, a ground σημαίνει και μια διαδοχή νοτών στον basso continuo μαζί με τις συγχορδίες τους, η οποία αφού παιχτεί την πρώτη φορά θα επαναλαμβάνεται ίδια και επάνω της τις επαναλήψεις της, η μελωδία μπορεί και πρέπει να παραλλάσσεται όσες φορές χρειαστεί. Για μουσική που αλλάζει όσο μένει η ίδια, μουσική πάνω σε μια ιδέα λιγοστών νοτών που δεν πρέπει να αναπτυχθεί περισσότερο από την παραλλαγή της, επειδή άλλος είναι ο ρόλος της. Στο Λονδίνο του 1694, θεατρικός παραγωγός αποφασίζει να αναβιώσει την ιστορία του Τίμονος του Αθηναίου, αυτό που μοίραζε τα πλούτη του και τα μοιράζονταν με τους φίλους του, αλλά όταν δεν του απέμεινε πια τίποτα, κανείς δεν τον βοήθησε. Κατέληξε σε μια σπηλιά και ορκίστηκε εκδίκηση. Την αναβιώνει όπως την είπε με τους στίχους του ο Σέξπιρ στις αρχές του ίδιου αιώνα, ή πιο σωστά σε διασκευή της ιστορίας του από έναν άλλον ποιητή, τον Τόμας Άντουελ. Το νέο γούστο του 1694 θέλει θέαμα, μουσική, τραγούδι και χορό. Και το παραγγέλνει από τον καλύτερο. Ο Χένρι Πέρσελ συνθέτει μια ουβερτούρα και χορούς, επίσης όπως συνηθίζεται μεταξύ πρώτης και δεύτερης σκηνής και μια ένθετη σουίτα, μια μάσκα. Σειρά από τραγούδια και χορούς που συστήνουν επεισόδιο με μασκοφόρους ήρωες τον φτερωτό μικρό Έρωτα και τον Βάκχο, που μονομαχούν με λέξεις με θέμα που συμβολικά υπογραμμίζει την ιστορία του κυρίως έργου. Όταν η μονομαχία φτάνει στο τέλος της, η αυλαία της μάσκας πέφτει και όσο να αλλάξουν τα σκηνικά, τα κοστούμια, λίγο να κοιταχτούν και να μιλήσουν οι θεατές μεταξύ τους, θα παίζει ένα σκοπός πάνω σε ένα ground, όπως σημειώνει ο Πέρσελ στον τίτλο, και ίσως υποβάλλει και την ατμόσφαιρα της πλοκής που θα ακολουθήσει. Οι πηγές της εποχής λένε πως η παράσταση αρέσει. Και η εκδοχή με τη μουσική του Πέρσελ παίζεται πολλές φορές και μετά το θάνατό του έως και το 1745. Και όταν η μουσική του Πέρσελ ξανά ανακαλύπτεται στον 20ο αιώνα, η μουσική κουρτίνας, ο σκοπός πάνω σε ένα ground, τρυπώνει πολύ συχνά μόνος και αυτόνομος τις αίθουσες συναυλιών. Χωρίς απαραίτητα να κλείνει την αυλαία, είναι αγαπημένο έδαφος συνάντησης μουσικών στο σήμερα, που παίζουν τις νότες που είναι γραμμένες με ελευθερία, με παραλλαγές τους, στα στολίδια, στον ήχο, στην ερμηνεία, με έμπνευση από το χθες και το σήμερα.

0: Από τη μουσική για το θεατρικό έργο «Τίμωνο Αθηναίος» του Henry Purcell ακούσαμε τη σύνθεση «Curtain Tune on a Ground» με αριθμό καταλόγου 632. Αρχικά μικρό απόσπασμα στην ερμηνεία των μουσικών του συνόλου «English Baroque Soloists» υπό τη διεύθυνση του John Elliot Gardiner και έπειτα στην καλλιτεχνική πρόταση εκδοχή της Κριστίνα Πλούχαρ με το μουσικό σύνολο «Λαρπετζάτα». Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.
1: Κλασικά τρίτο.
2: The Lyceum Project, η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δύο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδε τη νοημοσύνη, έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Άλλος πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε τρίτο πρόγραμμα, είναι εκπομπή Άλλος πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 7. Θέματα με επαφή με την επικαιρότητα, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο έντονη, σήμερα νομίζω πολύ έντονη. Τον ήχο επιμελείται ο Θάνος Σιμέκας. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε. Σε ό,τι αφορά δε στο τι μουσική θα ακούσουμε σήμερα θα ακούσουμε Λουίτζι Κερουμπίνι. Αφορμή είναι ότι το δεύτερο θέμα που θα παρουσιάσουμε σήμερα είναι η παράσταση της Μύδιας του Κερουμπίνου, η αναβίωση της παλιάς παράστασης του Μινωτή με τη Μαρία Κάλλας, της εμβληματικής αυτής παράστασης που έγινε στην Επίδαυρο το 1961. Ανεβαίνει και φέτος από την λυρική σκηνή σε μια, όχι αναβίωση, δεν είναι αναβίωση, είναι μια ανασύνθεση εκείνης της παράστασης. Θα μιλήσουμε για αυτήν στην συνέχεια και μας έδωσε την αφορμή να ακούσουμε, να ακούσουμε κομμάτια του Λουίτζι Κερουμπίνι. Ξεκινώντας από την εισαγωγή στην Μύδια, όπως ακούστηκε στην παράσταση του 1953, όπου είχε στη Φλωρεντία, σε ένα φεστιβάλ που είχε γίνει το Μάιο στη Φλωρεντία του 1953, όπου είχε θριαμβεύσει η Μαρία Κάλλας, όπου την ερμήνευσε για πρώτη φορά. Αυτό υπάρχει και ηχογραφημένο, οπότε ακούμε την εισαγωγή και στη συνέχεια θα ακούσουμε και μία άρια από τη Μαρία Κάλλας.

0: Και ακούγοντας τη μουσική, από την εισαγωγή από τη μύδια του Κερουμπίνη στην παράσταση του 1953 που ήταν ο πρώτος θρίαμβος στο ρόλο αυτό της Μαρία Κάλλας, περνάμε στο πρώτο μας θέμα για σήμερα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μια παράσταση της Εκάβης του Ευρυπίδη. Στην προκειμένη περίπτωση η παράσταση αυτή φέρει τον υπότιτλο «Στη σκιά της πολιτείας». Είναι προφανής η αναφορά στην πολιτεία του Πλάτωνα που κάνει ο Στάθης Λιβαθινός. Ο Στάθης Λιβαθινός έχει πάρει τη μετάφραση της Έλσας Αδριανού, μαζί της έχει κάνει τη σύνθεση του κειμένου και μόνος του έχει κάνει τη σκηνοθεσία και τη δραματουργική επεξεργασία. Είναι μια παράσταση που θα παιχθεί στις 25 και στις 26 του μηνός στο Δίο Ηρώδου του Αττικού και γίνεται στο πλαίσιο και του εορτασμού των 100 χρόνων από την ίδρυση της Ακαδημίας Αθηνών. Θέμα στο οποίο έχουμε ξανά αναφερθεί, είναι μια πολύ σημαντική επέτειος η οποία τιμάται ανάλογα. Ο Στάθης Λιβαθινός είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Έχω την εντύπωση ότι το κόβω από πρόβα. για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Γεια σας.
0: Όντως ήσασταν σε πρόβα?
1: Βεβαίως. Πού αλλού. Ναι. Όλη μας η ζωή είναι μια πρόβα.
0: Ναι, κάπως έτσι. Λοιπόν, τι ήταν αυτό που σας έκανε να... Πώς σκεφτήκατε να συνδυάσετε την πολιτεία του Πλάτωνα με την Εκάβη του Ευρυπίδη?
1: Να σας πω, είναι μια σύμπτωση των αστεριών κάπως. Ένα περίεργο πράγμα. Εμένα με ενδιαφέρει και εξακολουθεί να με ενδιαφέρει η θεατροποίηση μετά την Ιλιάδα που είχα κάνει του Ομήρου, με ενδιαφέρει πάρα πολύ μια έτσι πειραματική εργασία πάνω στην πολιτεία του Πλάτωνα, η οποία, όπως ξέρετε, δεν έχει γίνει ποτέ στο θέατρο, αν εξαιρέσω μια ραψοδί, κάποιους διαλόγους και κάποια κομμάτια που είχε πάρει ο Ανατόλη Βασίλειφ πολύ πολύ παλιότερα στη Ρωσία. Εμένα με ενδιαφέρει να πειραματιστώ έτσι πάνω στην πολιτεία του Πλάτωνα. Όταν ήρθε η ώρα και ήρθε και η συζήτηση με τον Μιχάλη Μαρμαρινό, που με τίμησε με αυτή την πρόταση να κάνω μια δουλειά στο Ηρώδιο που κλείνει, τότε είπαμε με τη συνεργάτη μου, την Έλσα Ανδριανού, τη συνεργάτηδά μου, ότι μπορούμε να δουλέψουμε πάνω στην Εκάβη του Ευρυπίδη. Είναι η τρίτη Εκάβη κατά σειρά για τη Μαρία Σαββίδου, την οποία είχα στο νου για αυτό το ρόλο. Η πρώτη ήταν η Εκάβη της Ιλιάδας. Mm-hmm. Η δεύτερη ήταν η Εκάβη από το τρίτο στεφάνι που ανεβάσαμε φέτος. Και έτσι η τρίτη που αποτελεί και κλείνει το κύκλο της μελέτης αυτού του ρόλου είναι η Εκάβη του Ευρυπίδη. Έλα όμως που η Εκάβη του Ευρυπίδη έχει σαν θέμα κλειδί, αν θέλετε, έχει θηρεό το θέμα του δικαίου. Γιατί η Εκάβη είναι μια γυναίκα, μια ηρωίδα, μια μητέρα, ένα σύμβολο, αν θέλετε, ενός ανθρωπίνου πλάσματος το οποίο επιχειρεί να εκδικηθεί και να ακολουθήσει το δικό της δίκαιο. Όπως ξέρετε, η πολιτεία του Πλάτωνα μιλάει για το δίκαιο μέσα σε μια ιδανική πολιτεία. Ήρθαν λοιπόν όλα κάπως και συναντήθηκαν. Οπότε αυτό δεν είναι παρά η πλήρης Εκάβη του Ευρυπίδη, την οποία δεν την έχουμε σχεδόν καθόλου πειράξει, καθόλου, mm-hmm. σε συνδυασμό με κάποια μικρά αποσπάσματα σε σημεία κλειδιά, από την πολιτεία του Πλάτωνα, που απλώς φορτίζουν και υπογραμμίζουν κάποιες πολύ σημαντικές στιγμές. Άρα δεν πρόκειται για μια φιλοσοφική πραγματεία, mm-hmm. δεν είναι μια παράσταση mm-hmm. που γέρνει προς την πλευρά του Πλάτωνα, όχι. Είναι όλη η ιστορία της Εκάβης του Ευρυπίδη, απλώς υπό το πρίσμα των ημερών και της εποχής μας τονίζεται από κάποια στοιχεία της πολιτείας. Παρεπιπτόντως, να πω και το ανέκδοτο, ο Πλάτων και ο Ευρυπίδης ήταν και φίλοι. Γνωριζόντουσαν πολύ καλά.
0: Και τώρα τα μικρά αυτά κείμενα της πολιτείας τα έχετε μοιράσει στους ρόλους της παράστασης ή τα έχει αναλάβει ο χορός?
1: Όχι. Είναι σε διαφορετικά σημεία της παράστασης και τα έχουν αναλάβει οι ρόλοι. Δεν είναι ο χορός.
0: Οπότε δεν φαίνεται καν, δεν καταλαβαίνει κανείς ότι είναι παρεμβάσεις από εκεί.
1: Ακριβώς. Είναι με έναν τρόπο, αν θέλετε, και εμβόλυμα, αλλά και νομίζω σωστά αφομοιωμένα στον κορμό της παράστασης. Νομίζω τώρα το αποτέλεσμα θα το κρίνει όλο, δεν μπορώ να πω τον προτέρα, αλλά αυτή ήταν η πρόθεση. Mm-hmm.
0: Αυτό ήταν πάντως και ένα έργο το οποίο είχε ενοχλήσει πάρα πολύ όταν είχε πρωτοανέβει στην Αθήνα του Χρυσού Αιώνα. Ναι. Γιατί είχε ανέβει μετά την καταστροφή της Μήλου, αν θυμάμαι καλά. Οπότε θύμιζε οικία κακά στους Αθηναίους.
1: Όχι, δεν είναι αυτό ακριβώς. Νομίζω ότι εδώ... εσείς λέτε τη Μήλη του Άλωση.
0: Όχι, αυτό είναι για την άλωση της Μήλης, είχε γίνει, αυτό είναι αρχές του 5ου αιώνα. Εγώ μιλάω για την, για την Εκάβη του Ευρυπίδη που, και για την καταστροφή της Μήλου, η οποία είχε γίνει στο πλαίσιο του Πελοποννησιακού Πολέμου. Καλά.
1: Μπράβο, του Πελοποννησιακού Πολέμου, ναι, ναι. Εκεί πέρα είναι γραμμένο αυτό.
0: Ναι.
1: Και ενόχλησε και ενοχλεί, καθώς πάω όλα τα έργα του Ευρυπίδη.
0: Ναι, προφανώς.
1: Όχι, απλώς πίστεψα προς στιγμή πως αναφέρεστε σε κάτι άλλο.
0: Όχι.
1: Ζήτω συγγνώμη. Κοιτάξτε τώρα, ο Ευρυπίδης έχει μια τεράστια έτσι, συνομιλία με την εποχή του, δεν το φοβάται καθόλου, αλλά και μια έτσι, αιμονή σε πολύ σημαντικές γυναικείες φιγούρες, όπως είναι η Μίδια, όπως είναι η Εκάβη, όπως ξέρετε, είναι φιγούρες οι οποίες συγκρούονται έτσι, με το κατεστημένο της εποχής, αλλά και των ανδρών, μπορώ να το πω έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή είναι μια σύγκρουση θεμελιώδης, αλλά με πολύ ενδιαφέροντα συναισθηματικά στοιχεία. Ένα πολύ έντονα συναισθηματικό έργο του Ευρυπίδη. Μιλάει για απώλειες, για τη μανία της επιβίωσης, αλλά έχει πάντα και ένα θεαματικό στοιχείο, γιατί ο Ευρυπίδης ήξερε να γράφει έτσι, πολύ καλό θεαματικό και σχεδόν, μπορώ να τολμήσω να πω, ρεαλιστικό θέατρο στην εποχή του.
0: Πάντως και η προσέγγιση σας νομίζω ότι έρχεται και κουμπώνει, ταιριάζει πάρα πολύ με τα 100 χρόνια της Ακαδημίας Αθηνών. και βλέπω επίσης ότι έχετε τους σταθερούς σας συνεργάτες. Δηλαδή βλέπω τον Θοδωρή Αμπαζή στη μουσική σύνθεση, την Ελένη Μανολοπούλου στα σκηνικά και τα κοστούμια. Έναν εξαιρετικό θείασο πραγματικά. Δυστυχώς είναι το αντιραδιοφωνικό να το πούμε. Η μουσική, να πούμε ότι παίζεται ζωντανά.
1: Να το λέει το ζωντανά, ναι.
0: Και η παράσταση αυτή μετά το Ηρώδιο θα παιχθεί και αλλού.
1: Κοιτάξτε, να σας πω την αλήθεια, δεν είναι κάτι το οποίο το φροντίσαμε ως πρόθεση να κάνουμε καλοκαιρινή περιοδία. Αυτό δεν είναι ποτέ μέσα στις προθέσεις μου. Η πρόθεσή μου είναι καταρχήν να ξεκινήσουμε και να δείξουμε τη δουλειά μας στην Αθήνα, στο Ηρώδιο, που είναι ένας χώρος στον οποίο δεν έχω παίξει συχνά. Γενικά η καλοκαιρινή μου παρουσία, όπως ίσως τα ξέρετε, είναι πολύ περιορισμένη. Δεν κάνω παραστάσεις το καλοκαίρι. Θα την παίξουμε εκεί, ίσως μία-δύο πόλεις τώρα συζητιέται. Δεν θα κάνουμε περιοδία στην επαρχία. Όχι. Δεν είναι απλό αυτό όταν δεν έχεις πίσω σου ένα κρατικό θέατρο. Δεν είναι απλό. Θα περιοριστούμε καταρχήν σε αυτές τις δύο παραστάσεις. Ίσως να παίξουμε στην Πάτρα το Σεπτέμβριο. Mm. Και μέχρι εκεί. Δεν έχει ακόμα καθοριστεί κάτι άλλο. Για το μέλλον όμως βλέπουμε. Έχουμε διάφορες σκέψεις που στην πάμε στο εξωτερικό, γιατί είχαμε κάποιες προτάσεις. Αλλά όλα αυτά, ξέρετε, είναι σε συζήτηση ακόμα. Mm-hmm. Είμαστε παραγωγή, κατά κάποιο τρόπο, συμπαραγωγή του φεστιβάλ και της Λυκόφος του Γιώργου Λικερδόπουλου, με τον οποίο συνεργάζομαι τα τελευταία χρόνια και συνεργάζομαι καλά.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, Εκάβη, 25 και 26 του μηνός, εισιτήρια υπάρχουν?
1: Λένε ότι σχεδόν έχουν εξαντληθεί. Λένε, δεν κοιτάω ποτέ το ταμείο. Οπότε τους πιστεύω. Ναι, κάπως πάνε να εξαντληθούν. Νομίζω, λέει, μου πάνε σχεδόν, έχει τελειώσει μια μέρα. Πιστεύω ότι θα.
0: Όποιος...
1: Θα υπάρχει κοινό για μας.
0: Όσοι έχουν μείνει, όποιος πρόλαβε τον κύριο Νίδη. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε και λίγο, Αθηνέ. Καλή συνέχεια στην πρόβα σας. Γεια σας.
1: Για τη φιλοξενία σας.
0: Γεια σας. Και ακούμε το Day του Οϊφίγη από την Μίδια με την Μαρία Κάλλας. Το Day του Οϊφίγη από την Μίδια με την Μαρία Κάλλας.

0: Λοιπόν, και περνάμε, κυρίες και κύριοι, στην media, στην ανασύνθεση της παράστασης του 1961 που ήταν σε σκηνοθεσία του Αλέξη Μινωτή, σε σκηνικά του Γιάννη Τσαρούχη και κοστούμια. Οι χορογραφίες ήταν της Μαρίας Χόρς. Έχουμε ξαναπεί πολλές φορές ότι η Μαρία Χόρς μαζί με τη Ζουζού Νικολούδη και την Ντόρα Τσάτσου είναι αυτές οι οποίες έφτιαξαν μια ελληνική σχολή στη χορογραφία των αρχαίων, των έργων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Και αναβίωση, ανασύνθεση, πάλι κάνω αυτό το λάθος, ανασύνθεση αυτής της παράστασης επιχειρείται φέτος από την Εθνική Λυρική Σκηνή στην παράσταση που θα γίνει στις 20 του μηνός, το Σάββατο που μας έρχεται, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου. Εδώ πλέον έχουμε την καλλιτεχνική διεύθυνση του Γιώργου Κουμεντάκη, την σκηνοθεσία του Παναγή Παγουλάτου και την μουσική διεύθυνση του Ζακ Λακόμπ. Μαζί μας είναι ο Παναγής Παγουλάτος για να μας μιλήσει για την περιπέτεια αυτής της ανασύνθεσης. Και πώς πάνε τα πράγματα τώρα. Καλησπέρα σας. Σας βρίσκουμε στην Επίδαυρο.
1: Καλησπέρα σας. Με βρίσκεται πάνω στη σκηνή της Μίδιας, μπροστά από το κίνημα του

0: θεάτρο της Επιδαύρου. Ακριβώς. Με αρκετά σύννεφα στον ουρανό, που ελπίζουμε ότι δεν είναι μόνο περαστικά.
1: Hey, και να βρέξει λίγο σήμερα, καλύτερα να το κάνει σήμερα παρά να το κάνει στις γενικές σας δοκιμές στην Πρεμιέρα. Και ούτως ή άλλως φταίνε μεσημέρι.
0: Αυτό και αυτό, αλλά προγενική είναι σήμερα και τη θέλουμε.
1: Προφανώς. Μάλιστα, πείτε μας τώρα για την περιπέτεια όλη αυτή, γιατί ανασύνθεση, χωρίς να υπάρχει η παράσταση αυτή ούτε... ούτε βιντεοσκοπημένη, διότι το 61 δεν υπήρχε βίντεο, ούτε κάποια ταινία με την παράσταση, πώς καταφέρατε να την κάνετε?
0: Και δεν υπάρχει ούτε και το σπαρτίστο του οδηγού σκηνής του βοηθού σκηνοθέτη, που σημειώνει αναλυτικά όλες τις σημειώσεις, οι σκηνοθετικές οδηγίες πάνω στη μουσική, που σημειώνονται τα αποκριστικά εφέ, που σημειώνονται όλοι, αποτυπώνεται όλη η παράσταση. Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Έχουμε τα σπαρτίζα της παραγωγής, όπου σημαίνει τα κοψίματα επάνω, αλλά δεν έχουμε κάτι περισσότερο. Έχουμε τα τετράδια του σκηνοθεσίας του Μενωτή, από το Μορφωτικό Ίδρυμα της Αθηναϊκής Τράπεζας, τα οποία έχουν σημειώσει περισσότερο την προετοιμασία της παράθεσης, όχι την αποτύπωσή της, γιατί έχουν σημειώσει για όλο το έργο, ακόμα και αυτά που είναι κομμένα ουσιαστικά και δεν δέχτηκαν ποτέ, γιατί δεν τα περιέλαβε ποτέ καμιά ηχογράφηση της σκάλας, ας πούμε, της εποχής εκείνης. Mm-hmm. Και επίσης έχει περισσότερες σημειώσεις. Έχει σημειώσεις για τη χορογραφία. Έχει σημειώσεις κάποιες για τους κουμπάσους. Έχει κάποιες για τη χοροδία. Δεν έχει καθόλου για τους στολίστες. Είναι περισσότερο για τα μεγάλα σύνολα η προετοιμασία. Mm-hmm. Και μετά έχουμε το φωτογραφικό υλικό του εξαιρετικής λογικής σκηνής, του αρχή Κριστένη που έχουμε στο αρχείο μας. Επίσης από το Μουσείο Μπενάκη, του αρχείου Μεγαλοπανό, που βρήκαμε κάποιες επίλυμα φωτογραφίες από άλλες γωνίες λήψης και μας έδωσαν μια άλλη οπτική του θεάματος. Είναι πιο πλάι και βλέπουμε διαφορετικά πράγματα από ό,τι από τα μετοπικά του Κριστέν. Με αυτά έγινε η ανασύνθεση και επίσης έχοντας σαν γύσουλα και σαν γνώμονα τον τρόπο με τον οποίο ο Μενωτής αντιμετώπιζε το αρχαίο δράμα και την τραγωδία, ας πούμε.
1: Είχε και αυτός είχε φτιάξει δική του σχολή πραγματικά. Ήταν μόνιμη συνεργασία του με τη Μαρία Χόρς σε αυτό το πράγμα. Και φαντάζομαι ότι ούτε της Μαρίας Χόρς θα υπάρχουν οι σημειώσεις.
0: Υπάρχουν οι σημειώσεις αυτές από τα τέταρτα του Μενωτή και αφορούν τη σκηνή της γλάφης που είναι η Αντσέλη, η θεραπενίδη της γλάφης, ας πούμε. Αυτό είναι χορογραφημένο και επίσης ένα μικρό χορευτικό που γίνεται για τη διάρκεια του γάμου του Ιάστανα και της γλάφης. Γι' αυτά είχαμε σημειώσεις. Η Γιάννα Φιλιππούλου και η κυρία Ζαμπέλο που έκανε χορογραφία βασίστηκαν σε αυτές. Επίσης η Γιάννα Φιλιππούλου είχε δουλέψει με τη Μαρία Κώστα και μαθήτη της Ζουζούς ο Νικολούδη. Και έτσι έκανα μια πραγματικά πολύ ωραία δουλειά πάνω σε αυτό. Αυτό υπήρχε.
1: Τώρα να μιλήσουμε για την όψη της παράστασης. Σκηνικά και κοστούμια. Λιλή Πεζανού και τότε Πρίτσα. Ο Τσαρούχης έχει κάνει εμβληματικά σκηνικά και εμβληματικά κοστούμια. Κάποια κοστούμια από ό,τι ξέρω σώζονται.
0: Βεβαίως και φοριούνται στην παράσταση.
1: Φοριούνται και παράσταση του Τσαρούχη στην παράσταση.
0: Βεβαίως, φοριούνται και πολλά. Ό,τι είχαμε από τα κοστούμια του Τσαρούχη φοριούνται στην παράσταση. Το κοστούμι του Κρέοντα που φοράει ο Τάσος Χριστογιαννόπουλος, παραδείγματος του χάρη. Η Μπέρτα είναι καινούργια. Αυτή είναι φτιαγμένη πάνω στη. Σύμφωνα με αυτό που βλέπουμε στις φωτογραφίες, αλλά το κουστούμι, το μακρύ χιτώνα, σε πάση περιπτώσει, είναι original. Επίσης, το πρώτο κουστούμι της Κλάφκης, ο Μαλδίας είναι καινούριος, το φόρεμα είναι το παλιό. Επίσης, πολλοί πατρίκοι που είναι τα προφυρά, το μελιτζανί που το λέει προφυρό ο Τσαρούχης, είναι παλιά κομμάτια. Από τις θεραπενίδες υπάρχουν πάρα πολλά κομμάτια και ανακατεμένα με τα καινούρια. Υπάρχουν και τα δύο. Και τα αφεντικά, τα οποία έχουν κρυφθεί στον κουβά, παρακαλώ ένα-ένα, για να φύγει απλά η σκόνη που είχε μετά από τα χρόνια τα πολλά που δεν είχαν χρησιμοποιηθεί. Και μετά τότε πήγε και μια ολόκληρη έρευνα για να μπορέσει να βρει τα ίδια φάσματα, τα μεταξωζέστη, τα υφαντά μεταξωτά τη εποχή, κάποια πολύ και μέτρα μεταξωζέστη στην Αγγλία, μα έφτιαξαν στο σουφλί μεταξωτό υφαντό. Αυτό ήταν το πρώτο. Μετά αυτά έπρεπε να βαφτούν, να βρεθούν οι αποχρώσεις του Τσαρούχη, το οποίο ήταν επίσης μια άλλη ατελείωτη διαδικασία. Για να μπορέσει να πετύχει πάνω σε όσο ακριβώς το ίδιο ύφασμα, όσο γίνεται πιο κοντά, γιατί ακόμα και αυτό που λέγεται μεταξύ του ζέστη, σήμερα δεν είναι ακριβώς το ίδιο βάρος με αυτό που ήταν τότε. Βασίλη, άλλη θετικά επάνω.
1: Ακούγεστε λίγο θαμπά, κύριε Παγκουλάτε. Μήπως έχετε ανοιχτή ακρόαση?
0: Όχι, καθόλου.
1: Όχι, εντάξει. Καλά, είναι λόγω του χώρου, μάλλον.
0: Το θέατρο, απορροφά.
1: Ναι.
0: Απορροφά. Επιφωνή. Επικοινωνικού. Αντιδρά.
1: Μάλιστα. Να πούμε και δεν τις αναφέραμε ότι η Γιάννα Φιλιππόπουλου και η Κέλλη Ιζαμπέλα έχουν κάνει την χορογραφία. Τους φωτισμούς ο Χρήστος Τσιόγκας.
0: Το η Λίλη Πεζανού, η οποία από τις φωτογραφίες, που δεν υπήρχαν σχέδια επίσης, υπολόγισε για το μέτρηση σε σχέση με τις διαστάσεις του αρχαίου θεάτρου και έπεσε πραγματικά μέσα. Διότι από την αλογραφία του Τσαλούφη προς το θέατρο βρήκαμε κάποια νούμερα που ανέφερε. Και έτσι απαλληλεύτηκαν ότι ήταν σωστές και διαστάσεις μας. Είναι πολύ σοβαρά φτιαγμένα το σκηνικό από τον Τζαρούχη. Γιατί νομίζει κανείς ότι είναι προέκταση του θεάτρου αυτό που βλέπουμε. Mm-hmm. Πραγματικά. Δηλαδή μας λέγανε να μας αφήσετε η Ευστέλα, να μας αφήσετε φεύγοντας. Γιατί οι τουρίστες είναι ενθουσιασμένοι. Νομίζω ότι είναι το πίνε μέρος του θεάτρου και αυτό. Και πιο αδαείς.
1: Μάλιστα. Και έχετε και ένα εξαιρετικό cast, να πούμε και ποιοι παίζουν. Είναι η Άννα Πυρότση, η Δανάη Κοντόρα, μια πολύ σημαντική Ελληνίδα που κάνει καριέρα στη Γερμανία, κατά κύριο λόγο. Η Αλίσια Κολόσοβα, ο Ζαν Φρανσουά Μπαράς, ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος που τον αναφέρατε. Είναι και καλή ηθοποίη αυτή.
0: Όλοι και καλή ηθοποίη, βέβαια.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι σημαντικότατη ηθοποίη. Ο Γιάννης Σταματάκης, η Εμιλία Τσιμιδάκη, η Ειρήνη Αθανασίου. Και ο Γαθάγγελος Γεωργακάτος έχει τη διεύθυνση της χοροδίας. Είναι μια παράσταση που θα γίνει μια και μοναδική φορά.
0: Ο Ζακ Λακόμ διευθύνει την ορχήστρα της Εθνικής Βοηθής Σκηνής.
1: Ναι, τον είχα αναφέρει από την αρχή αυτό. Η παράσταση θα γίνει μόνο το Σάββατο ή πρόκειται να γίνει και κάτι ακόμη, ξέρω εγώ, να ξαναπαιχθεί στην Εθνική Λυρική Σκηνή το χειμώνα με διαφοροποίηση του σκηνικού?
0: Όχι, το χειμώνα θα πρέπει να ξαναγίνει και το σκηνικό. Αν είμαστε καλά και μπορέσουμε να το ξανακάνουμε κάποια στιγμή στην επίδευρο, θα είναι πραγματικά, θα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Αλλά θα γίνει για μια παράσταση τώρα, βέβαια. Το Σάββατο είναι η πιο ιδανική μέρα για να κάνει κανείς κάτι τέτοιο και για να μπορέσει να φτάσει ο κόσμος και για να μπορέσει να φύγει. Γιατί η όπερα είναι μεγαλύτερη από την αρχαία τραγωδία. Είναι 2 ώρες και 4 φαβρικά. Γίνεται χωρίς διάλειμμα με κάποιες μεταστάσεις. Και η άφηξη και η αποχώρηση είναι δύσκολα πράγματα για τον κόσμο.
1: Και δεν είναι και υπόθεση ακριβώς της αρχαίας τραγωδίας. Είναι λίγο διαφοροποιημένη στο λιμπρέτο της όπερας. Αυτά λοιπόν, και να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να σας αφήσουμε να κάνετε την πρόβα σας. Τελευταίες ετοιμασίες. Γεια σας, κύριε Παγκουλάτε. Να πούμε, κυρίες και κύριοι, πριν ακούσουμε μουσική, ότι παράλληλα με την παράσταση αυτή παρουσιάζεται και μία έκθεση από 18 έως 21 του μηνός, δηλαδή από αύριο Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή, στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου της Επιδαύρου, μια έκθεση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής που φέρει τον τίτλο «Σημείο Κάλλας», μια έκθεση που έχει επιμεληθεί ο Διονύσης Φωτόπουλος, ο οποίος ήταν ένας σημαντικότερους Έλληνες σκηνογράφους, ο οποίος ήταν βοηθός του Τσαρούχη και στην παράσταση αυτή, στην Μύδια του Κερουμπίνη. Να πούμε ότι ο Παντελής Μάκας έχει κάνει μια βίντεο εγκατάσταση και ότι μπορείτε να περιηγηθείτε τον χώρο αυτό εάν πάτε στην Επίδαυρο, ανεξάρτητα από το αν βρείτε ή όχι εισιτήριο για την παράσταση, να περιηγηθείτε το χώρο έστω ακούγοντας τη φωνή της Μαρίας Κάλλας και βλέποντας ότι υπάρχει εκεί. Λοιπόν, και τώρα θα ακούσουμε την εισαγωγή από τον Ανακρέοντα του Λουίτζι Κερουμπίνη.

Προσπαθούμε να μιλήσουμε με τον Αλέξανδρο Μυστριώτη τώρα, τον σκηνοθέτη της παράστασης «Η Έβδομη Επιστολή ή ο Απογοητευμένος Πλάτωνας». Καθώς δεν τον βρίσκουμε στο τηλέφωνο, πιθανότατα έχει πρόβα. Παίρνω και έναν από τους τοπιούς της παράστασης, ο οποίος δεν μου απαντάει γιατί το έχει κλειστό. Προφανώς κάνουν πρόβα οι άνθρωποι και μάλλον έχει ξεχάσει ότι θα έβγαινε εδώ. Τέλος πάντων, θα σας τα πω εγώ περί τίνος πρόκειται. Έχουμε λοιπόν μια παράσταση που θα παιχθεί 22, 23 και 24 του μηνός στο φεστιβάλ στο πλαίσιο του φεστιβάλ Αθηνών, στην Πειραιώς 260, στο χώρο Ε. Μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση, η οποία φέρει στο φως κάτι που εγώ προσωπικά δεν το ήξερα ότι υπάρχει. Λέγεται «Η Έβδομη Επιστολή ή ο Απογοητευμένος Πλάτωνας». Προσωπικά δεν ήξερα ότι υπάρχουν επιστολές του Πλάτωνα. Εκ των υστέρων διάβασα ότι υπήρχαν, ότι έχουν βρεθεί στη Βυζαντινή περίοδο κάποιες επιστολές, οι οποίες αποδίδονται στον Πλάτωνα και στους μαθητές του. Είναι κάπου 35 επιστολές αυτές, οι 7 αποδίδονται στον Πλάτωνα. Η μία από αυτές απευθύνεται στον Δίωνα και από ό,τι διαπίστωσα από τις κουβέντες που έχω κάνει γενικώς, δεν αμφισβητείται ουσιαστικά η πατρότητα της επιστολής αυτής. Είναι μια επιστολή στην οποία αναφέρεται ο Πλάτων στην ζωή του. Σε αυτή την επιστολή έχει βασιστεί ο Αλέξανδρος Μυστριώτης, ο οποίος είχε την ιδέα και την σκηνοθεσία για την παράσταση αυτή. Μαθαίνουμε διάφορα στοιχεία για τη ζωή του Πλάτωνα. Είναι ελάχιστα στοιχεία γνωστά για τη ζωή του Πλάτωνα, πραγματικά. Και έχει χρησιμοποιηθεί ως πρώτη ύλη. Είναι μια παράσταση στην οποία παίζουν ο Θωμάς Βελισάρης, ο Οδυσσέας Ζήκας και ο Αλέξανδρος Μυστριώτης. Και νομίζω ότι έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και σε ό,τι αφορά στην επιστολή αυτή, που γενικώς δεν νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα γνωστή, αλλά διαβάζω στο σχετικό δελτίο τύπου ότι μέσα από την εξιστόρηση των βιωμάτων του προς την οικογένεια του Δίωνα που είχε δολοφονηθεί στις Σιρακούσες, ήταν πολύ φίλος του Πλάτωνα, μέσα από την εξιστόρηση λοιπόν των βιωμάτων του μας καλεί να τον συνοδεύσουμε μέχρι την όχθη του τέλους της ζωής του, με την αναζήτηση της αρετής και της αλήθειας να διαθλάται μέσα από κάθε του λέξη. Τον βλέπουμε μέσα από την παράσταση, ήδη από τα νεανικά του χρόνια, να συνειδητοποιεί ότι η Αθήνα και ο ελληνικός κόσμος βρίσκονται σε πολιτικό αδιέξοδο, αναγνωρίζοντας ότι η απογοήτευση αυτή τον οδηγεί στη φιλοσοφία. Έχει νομίζω αρκετά μεγάλο θέμα, είναι αρκετά σημαντικό το θέμα. Είναι μια παράσταση που θα τη δούμε και πιθανόν να πούμε και περισσότερα για αυτήν. Είπαμε 22, 23 και 24 του μηνός στον χώρο Ε, στην οδό Πειραιώς 260, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών. Η ζήτα επιστολή ή ο Απογοητευμένος Πλάτωνας. Και περνάμε σε σονάτες του Κερουμπίνη.

0: Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο χώρο του κινηματογράφου. Και θα περάσουμε στο χώρο του κινηματογράφου με αφορμή το 16ο, ναι, το 16ο είναι, Athens Open Air Film Festival, το 16ο φεστιβάλ ανοιχτού χώρου των Αθηνών. Το φεστιβάλ ξεκινάει αύριο, επισήμως, με εγχορδές και οργάνεις, στο θέατρο του Κολονού, με επίσημο καλεσμένο τον Χάβεϊ Καϊτέλ και με προβολή της ταινίας «Το βλέμμα του Οδυσσέα», στο οποίο πρωταγωνιστούσε στην μεγάλη αυτή ταινία του Αγγελόπουλου. Μαζί μας τηλεφωνικά για να μας μιλήσει για το πρόγραμμα, το οποίο έψαξα να το βρω και δεν το βρήκα, είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, ο Λουκάς Κατσίκας. Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας, κύριε Γιαννάρακο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Είσαστε έτοιμοι για αύριο?
1: Είμαστε έτοιμοι, και ο λόγος για τον οποίο δεν βρήκατε το πρόγραμμα είναι γιατί θα είστε ο πρώτος που στην εκπομπή του οποίου θα ανακοινώσουμε το πρόγραμμα. Αύριο θα δημοσιευτεί.
0: Μάλιστα.
1: Το πλήρες. Ναι. Παρά το γεγονός ότι έχουν ήδη προηγηθεί δύο προβολές πριν την αυριανή επίσημη έναρξη, το πρόγραμμα δεν ήταν ακόμη έτοιμο. Και δεν είναι έτοιμο γιατί όταν έχουμε να κάνουμε με την πόλη ως οργανικό κομμάτι του φεστιβάλ, γιατί ξέρετε, όλες οι προβολές γίνονται σε τοποθεσίες ξεχωριστές της πόλης. Όλες οι τοποθεσίες έχουν τις απαιτήσεις τους, έχουν τις αδειές τους, και αυτό λίγο οδηγεί σε κάποιες κολλησιεργίες. Αλλά πιστέψτε με, αξίζει τον κόπο. Mm-hmm. Η αναμονή αξίζει τον κόπο.
0: Καλά, πάντα έχετε ένα πολύ δυνατό πρόγραμμα. Και μόνο αυτό το ξεκίνημα που έχετε καταφέρει να είναι εδώ και ο Καϊτέλ για να γίνει αυτή... Πώς θα είναι η αυριανή πρεμιέρα σας, για πείτε μας.
1: Λοιπόν, η αυριανή πρεμιέρα, η οποία θα ξεκινήσει η ώρα προσέλευσης στις 8:30 και προσκαλώ τον κόσμο να είναι στην ώρα του προκειμένου να μπορέσει να εξασφαλίσει εγκαίρως θέση, θα γίνει στο Θέατρο Κολονού, παρουσία του Χάρβεϊ Καϊτέλ, όπως είπατε.
0: Είναι όποιος προλάβει τον κύριο Νίδε.
1: Κοιτάξτε, αυτό συμβαίνει σε όλες τις προβολές του Athens Open Air Film Festival και δεν το λέω καθόλου για να περιευτολογήσουμε. Απλώς επειδή είναι πάντοτε πολύ μεγάλη προσέλευση, ενθαρρύνω σταθερά τον κόσμο να έρχεται νωρίτερα για να εξασφαλίσει τη θέση του και την άνεσή του. Αυτό. Για αύριο πάντως, επειδή είναι και το ξεχωριστό της βραδιάς, η παρουσία του συγκεκριμένου καλεσμένου, που θα συμφωνήσετε ότι είναι ένας από τους σημαντικότερους ηθοποιούς του σύγχρονου Αμερικανικού κινηματογράφου, η βραδιά είναι αφιερωμένη στον Θοδωρο Αγγελόπουλο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι κατά καιρούς θέλουμε να υπενθυμίζουμε, με συγχωρείτε, το έργο και τη συμβολή των σπουδαίων, των μεγάλων μας καλλιτεχνών, και ο Θεόδωρος Αγγελόπουλος ανήκει σε έναν από αυτούς. Η αυριανή του μάλιστα ταινία «Το βλέμμα του Οδυσσέα» είναι και από μία από τις καλύτερες ταινίες του, κατά τη γνώμη μου. Είναι ένα έπος το οποίο συμπλήρωσε 30 χρόνια ζωής και του οποίου πρωταγωνιστής είναι ο Χάρβεϊ Καϊτέλ. Οπότε αύριο θα είναι παρόν εκεί να μιλήσει για την συνεργασία του και να μας τιμήσει και να τιμήσουμε και εμείς το έργο του μεγάλου μας Θεόδωρου. Mm-hmm. Οπότε ξεκινάμε αύριο από εκεί και μετά μέχρι τα τέλη του Αυγούστου συνολικά νομίζω ότι έχουμε 17 ταινίες οι οποίες θα προβληθούν σε διαφορετικά μέρη της Αθήνας και σε διαφορετικές περιπτώσεις και συγκυρίες. Και κάθε ταινία, κάθε προβολή θα έχει και ένα διαφορετικό προφίλ. Δηλαδή είναι ένα φεστιβάλ το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει φιλοξενώντας το Willem Dafoe στην πρώτη του προβολή τέλη Μαΐου με την πρεμιέρα της ταινίας του «Το γαμήλιο πάτη», θα το δούμε σε λίγες ημέρες στις ελληνικές αίθουσες. Μας έκανε την τιμή ο κ. Dafoe και ήρθε. Συνεπακόλουθα είχαμε μια εκπληκτική προβολή που έγινε στον προάβλιο χώρο του Ζαπίου, όπου προβλήθηκε το θρηλυκό ντοκιμαντέρ Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, με αφορμή τα 10 χρόνια από την απώλεια του πολύ αγαπημένου μας και... David Bowie, που είχαμε γύρω στα 800 άτομα που παρακολούθησαν για πρώτη φορά την πλήρη βερσιόν της ταινίας αυτής. Αύριο λοιπόν είναι η προβολή και η επίσημη έναρξη του φεστιβάλ, και από εκεί και πέρα, αν θέλετε να σας σημειώσω κάποια highlights ή να σας καθοδηγήσω, γιατί δεν έχετε και το πρόγραμμα μπροστά σας, ευχαρίστω να το κάνω.
0: Όχι, δεν το έχω μπροστά μου, οπότε θα μου το πείτε.
1: Ωραία, λοιπόν. Πάμε να σας πω λοιπόν, να ξεκινήσω από κάποιες πολύ ξεχωριστές συνέργειες, οι οποίες είναι οι εξής. Μέσα στον Ιούλιο θα προβληθεί η ταινία του, η βραβευμένη με Όσκαρ μάλιστα, ταινία του Ιγκμαρ Μπέργκμαν, «Η πηγή των Παρθένων», η οποία είναι στο πλαίσιο της έκθεσης που γίνεται αυτή την περίοδο στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, όπου εκτίθεται το έργο Αφροδίτη του Τζεφ Κούνς. Η προβολή συγκεκριμένη και η ταινία είναι επιλογή του ίδιου του καλλιτέχνη, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός Αμερικανός εικαστικός. Αυτός συνεννοήθηκε μαζί μας και θα επιλέξει την ταινία και θα μας πει και δύο λόγια εξ αποστάσεως, μάλλον στέλνοντας κάποιο βίντεο για την ταινία. Αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέργεια. Mm-hmm. Η προβολή θα γίνει στο Πάρκο Ελευθερίας, δίπλα από το Μέγαρο Μουσικής, εκεί όπου κάθε χρόνο ήτιστε να κάνουμε προβολές υπαίθριες. Υπάρχει ένα δίπτυχο προβολών που θα γίνει σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού, το οποίο μετακόμισε και βρίσκεται σε καινούριο χώρο που θα είναι σε ένα πολύ όμορφο κτίριο της Οδού Ερμού και Ασωμάτων. Μάλιστα θα εγκαινιάσουμε το κτίριο αυτό και την παρουσία του ΕΛΒΙΠ με δύο ταινίες. Η μία ταινία είναι Το ποτάμι του Ζαν Ρενουάρ, μια πολύ σπάνια ταινία και από τις κορυφές κατά τη γνώμη μου του πολύ σημαντικού σκηνοθέτη αυτού, την οποία γύρισε στην Ινδία. Η δεύτερη προβολή θα γιορτάσει τα 50 χρόνια από την πρώτη κυκλοφορία μιας από τις κορυφαίες σημαντικότερες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Μιλάω για το Happy Day του Παντέλη Βούλγαρη. Θα μπορέσουμε να δούμε την ταινία στην πρόσφατα ψηφιακά αποκατεστημένη κόπια 4K που δίνει στην ταινία μια άλλη έγκλη. Σας ομολογώ ότι εγώ την παρακολούθησα πέρσι την ταινία αυτή σε αυτή την κόπια και έμεινα αποβολωμένος. Η συγκεκριμένη προβολή όμως είναι αφιερωμένη και στην απώλεια δύο πολύ μεγάλων μας καλλιτεχνών. Ο ένας είναι ο Γιώργος Πανουσόπουλος, που υπήρξε διευθυντής φωτογραφίας στην ταινία του Παντελή Βούλγαρη, και ο άλλος φυσικά είναι ο Διονύσης Σαββόπουλος, στον οποίο ανήκει το εμβληματικό soundtrack της ταινίας. Οπότε η βραδιά εκείνη θα έχει τριπλή.
0: Γιατί τον είδατε αποσβολωμένος? Την είχατε δει και φαντάζομαι και τότε. Τώρα τι διαφορά έχει η κόπια όπως έχει αποκατασταθεί?
1: Κύριε Γεναράκο, έχει γίνει μια ψηφιακή αποκατάσταση εικόνας και ήχου, η οποία έχει επαναφέρει την ταινία στην αρχική της μορφή, όπως πριν 50 χρόνια. Δηλαδή έχει δώσει την αξία που άξιζε, που έπρεπε στη φωτογραφία του, καταρχάς του Γιώργου Πανουσόπουλου, του φοβερού μας σκηνοθέτη αυτού, που ήταν και τρομερός διευθυντής φωτογραφίας. Και εγώ την είδα σε μεγάλη οθόνη, ενώ την είχα παρακολουθήσει παλιά, και ήταν σαν να βλέπω μια καινούργια ταινία. Συν το ότι η ταινία αυτή εξακολουθεί 50 χρόνια μετά και έχει τέτοια δύναμη, που ομολογώ ότι όποιοι τη δουν για πρώτη φορά θα έχουν την ίδια αντίδραση που είχα και εγώ βλέποντας πέρυσι ξανά. Mm-hmm. Λοιπόν, από εκεί και πέρα προχωράω σε επόμενες προβολές.
0: Πείτε μας μόνο τα πολύ σημαντικά, γιατί δεν τα προλάβουμε να τα πούμε όλα.
1: Βέβαια. Λοιπόν, τα πολύ σημαντικά πέρα από αυτά που σας είπα είναι στην πλατεία Κοντζιά, σε ένα μέρος στο οποίο τύπικα έχουμε γεμίσει από ξενοδοχεία και από τουρίστες, είπαμε να τοποθετήσουμε το δικό μας κινηματογραφικό ξενοδοχείο και να παίξουμε το ξενοδοχείο Grand Budapest του Wes Anderson. Εκεί. Για να κάνουμε τη δική μας, ξέρετε, αντίσταση σε αυτό που συμβαίνει εκεί. Από εκεί και πέρα έχουμε την καθιερωμένη και πολύ δημοφιλή ολονυχτία τρόμου που κάνουμε στο πανέμορφο πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος. Αυτό θα γίνει το δεύτερη εβδομάδα, δεύτερο Σάββατο του Ιουλίου. Έχουμε μια σειρά γαλλικών ταινιών, οι οποίες γίνονται σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο, και μία από αυτές είναι μια πολύ αγαπητή ταινία που τη ξέρω στην Ελλάδα, είναι η Ντίβα του Ζαν-Ζακ Πενέξ. Υπάρχει η επέτειος των 60 χρόνων και η προβολή της ταινίας «Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος», ο οποίος θα γίνει στο πολύ μεγάλο γήπεδο της Καλλιθέας. Θα ξαπλώσουμε στα Γασίδια και θα δούμε τη φοβερή ταινία του Σέρτζιο Λεόνε. Και μια βραδιά στη Διονυσίου Ροπαγίτου, στον πολύ ωραίο πεζόδρομο, όπου θέλουμε να δούμε τον κόσμο να συμμετέχει και να γελάει, να ξεκαρδίζεται με την καρδιά του, κάτι που μας λείπει όλο και περισσότερο τον τελευταίο καιρό, με την προβολή δύο κλασικών αμερικανικών κομμωδιών. Η μία είναι το Airplane, το μια τρελή απειθανή πτήση, και το άλλο είναι το Άκρο Στρελό και Απόρριτο. Η βραδιά είναι τιμητική για ένα κωμικό τρίο του Ζάκερ Αίμπραχαμ Ζάκερ, οι οποίοι σκηνοθέτησαν τις δύο πολύ δημοφιλείς ταινίες. Και επίσης να μην σημειώσω και να μην ξεχάσει το κοινό να δει για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια σε μεγάλη οθόνη την θρυλική ταινία του Τζον Φόρτ, Ο άνθρωπος που σκότωσε το Liberty Valance. Είναι μια από τις καλύτερες ταινίες του αμερικανικού κινηματογράφου. Και ελπίζω να πρόλαβα να τα πω όλα.
0: Έχετε πάντως επιλέξει, από ό,τι ακούω, εμβληματικές ταινίες από διάφορους χώρους. Θα μείνω στον Ζαν-Ζακ Μπενέξ και την Ντίβα, που είχε φέρει μια τομή στην αισθητική με τα χρώματα που χρησιμοποίησε. Θα μείνω στην Πηγή των Παρθένων, μια εκπληκτική ταινία. Νομίζω ότι σε την ταινία του Φόρτ, Το καλό, το κακό και τον άσχημο, είναι ταινίες που οι νεότεροι φίλοι του κινηματογράφου δεν μπορούν να την δουν σε μεγάλη οθόνη. Και κακά τα ψέματα, άλλο είναι η μεγάλη οθόνη και άλλο είναι μια μικρή οθόνη του υπολογιστή ή του τάμπλετ.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, και επιπλέον θα σας πω το εξής, που το λέω κάθε χρόνο και το υπερασπίζομαι. Γίνονται πλέον πάρα πολλές τέτοιες πρωτοβουλίες open air προβολών, υπάρχουν πάρα πολλές. Αλλά οι συγκεκριμένες προβολές του Athens Open Air Film Festival γίνονται με ένα τόσο προηγουμένο σύστημα εικόνας και ήχου. Καταρχάς είναι 4K, είναι προβολές που γίνονται με λέιζερ. Οπότε η ποιότητα των προβολών και ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε τις ταινίες, μη σας πω ότι είναι και καλύτερος από ό,τι είχαμε συνηθίσει να τις βλέπουμε τα παλιά χρόνια εμείς οι μεγαλύτεροι, σταθερινά. Γιατί εμείς κυρίως είναι αυτό που είπατε και πριν, ότι προσπαθούμε να προσελκύσουμε ένα όλο το δυνατόν πιο νεανικό κοινό και να το πείσουμε να δει ταινίες οι οποίες ξέρουμε ότι θα του αρέσουν, αλλά δεν είχαν ποτέ ένα curation που να σπρώξουν τους νέους και τις νέες να τα δουν.
0: Ναι, βέβαια. Το παρελθόν της κινηματογράφου είναι αυτό και οι ρίζες του. Μην μιλήσει για το παρελθόν, γιατί δεν είναι παρελθόν ακριβώς, είναι και παρόν. Αλλά είναι οι ρίζες του κινηματογράφου. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Και πριν κλείσουμε, να μας πείτε πού θα βρουν, σε ποια διεύθυνση θα βρουν από αύριο το πρόγραμμα οι φίλοι του κινηματογράφου.
1: Από αύριο νωρίς το πρωί θα μπορέσουν να το διαβάζουν στο www.cinemagazine.gr και στο www.aoaff.gr που είναι το επίσημο site του φεστιβάλ.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
1: Εγώ. Καλό σας καλοκαίρι.
0: Επίσης, αυτά από εμάς κυρίες και κύριοι. Να ευχαριστήσω και τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου, στην επιμέλεια του ήχου. Και θα σας αφήσουμε με μία σονάτα για τσέμπαλο του Κερουμπίνη. Καλές επιλογές μέχρι την Δευτέρα που θα τα ξαναπούμε. Γεια σας.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Από τους φωτισμένους κήπους των ανακτόρων του Σέμπρουν στη Βιέννη, το περίφημο κοντσέρτο καλοκαιρινής νύχτας έρχεται ζωντανά στο τρίτο πρόγραμμα. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 10:20 το βράδυ. Για πρώτη φορά στο πόντιουμ της Φιλαρμονικής της Βιέννης ανεβαίνει ο διακεκριμένος Ιταλοελβετός μαέστρος Λορέντζο Βιότι, ενώ την πρώτη του εμφάνιση στο κοντσέρτο καλοκαιρινής νύχτας πραγματοποιεί και ο κορυφαίος Ουαλός μπασοβαρίτονος Σερ Μπριν Τέρφελ. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες μελωδίες από την όπερα, την οπερέτα, το musical και το συμφωνικό ρεπερτόριο. Απευθείας μετάδοση από τη Βιέννη, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 10:20 το βράδυ, στο τρίτο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και η Ατάχα Τάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας. Τρίτο πρόγραμμα.

Η κάμαρα με τα μυστικά. Διεισδύοντας στα ιδιαίτερα διαμερίσματα των συνθετών, στις πιο απόκριφες και τολμηρές μουσικές τους σκέψεις, όπως αυτές εκφράστηκαν σε έργα μουσικής δωματίου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή, Παναγιώτης Χούντας. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Μιας και οι δύο προηγούμενες εκπομπές μας ήταν αποκλειστικά αφιερωμένες στο κουαρτέτο Εγχόρδων και ακούσαμε σχετικά έργα από Λιθουανούς και Λετωνούς συνθέτες αντίστοιχα, είναι λογικό, για να μην πω επιβεβλημένο, σήμερα να πράξουμε κάτι ανάλογο και για την άλλη χώρα της Βαλτικής, την Εσθονία. Και θα πρότεινε να ξεκινήσουμε ακούγοντας δύο μέρη από το πρώτο χρονολογικά κουαρτέτο Εγχόρδων στην ιστορία της λόγιας εσθονικής μουσικής, γραμμένο από τον Ρούντολφ Τομπίας. Και είναι γεγονός ότι το όνομα του Τομπίας δεν συνδέεται μόνο με αυτή την πρωτιά, αλλά με πολλές και σημαντικές ιστορικές πρωτιές. Μιλάμε για τον πρώτο επαγγελματία εσθονό συνθέτη, για τον δημιουργό που έθεσε τα θεμέλια της μουσικής στην πατρίδα του, για τον συνθέτη που όλα του τα πρώτα οργανικά ή φωνητικά έργα ήταν ταυτοχρόνως και τα πρώτα εσθονικά έργα στην κατηγορία τους. Έτσι και το πρώτο του κουαρτέτο, Σερέ Ελάσσονα, είναι το πρώτο εσθονικό κουαρτέτο, γραμμένο το 1899 στην Αγία Πετρούπολη, όπου ο Τομπίας είχε σπουδάσει στο περίφημο οδείο της πόλης, εκκλησιαστικό όργανο και σύνθεση, ως μαθητής μάλιστα, του Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ. Το 1899, στα 26 του χρόνια, έγραψε το κουαρτέτο αυτό συμμετέχοντας σε έναν διαγωνισμό. Χωρίς να κερδίσει κάτι ιδιαίτερο από αυτόν τον διαγωνισμό, αλλά επιτυγχάνοντας να αναγνωριστεί η αξία της μουσικής του, ιδιαίτερα του τέταρτου και τελευταίου μέρους του κουαρτέτου, Αλέγκρο, το οποίο και θα ακούσουμε. Αλλά πριν από αυτό, θα ακούσουμε και το αργό δεύτερο μέρος του έργου, Andante Mesto, που έχει μάλιστα και τον τίτλο Et in Arcadia Ego, αυτό το διφορούμενο ενιγματικό λατινικό ρητό, που ανάλογα με το πώς το αντιλαμβάνεται κανείς, μπορεί να λειτουργεί είτε ως υπόμνηση του βέβαιου της ανθρώπινης θνητότητας, είτε ως σύμβολο μυστικών γνώσεων και ιδιαίτερων πνευματικών εμπειριών που έχουν ημιημένη σε απόκριφα μυστήρια. Παίζει το κουαρτέτο του Ταλίν.

ακούσαμε το δεύτερο και το τέταρτο μέρος από το κουαρτέτο Σερέ Ελάσσονα του Ρούντολφ Τομπίας από το κουαρτέτο του Ταλίν. Από τον πρώτο εσθονό συνθέτη, ας περάσουμε τώρα στον πιο διάσημο συνθέτη της χώρας, που είναι δίχως αμφιβολία ο Άρβο Πέρτ, γεννημένος το 1935. Ως τα τέλη της δεκαετίας του 60, ο Πέρτ εργάστηκε ως ηχολήπτης για την εσθονική ραδιοφωνία, ενώ παράλληλα συνέθετε μουσική κυρίως για το θέατρο και τον κινηματογράφο. Τα πρώτα του έργα επηρεάστηκαν μεταξύ άλλων από τον 12 αυτογκισμό και τον σύγχρονο σειραϊσμό, αλλά αυτό δεν ήταν συμβατό με τις επιταγές του σοσιαλιστικού ρεαλισμού, με αποτέλεσμα κάποιες φορές να πέσει στη δυσμένεια των σοβιετικών αρχών. Το 1964 το ενδιαφέρον του Πέρτ στράφηκε έντονα στη μελέτη της μουσικής του Μπαχ και έργα του εκείνης της εποχής αναμειγνύουν σαφείς αναφορές στο έργο του μεγάλου κάντορα με μοντέρνες συνθετικές τεχνικές. Ωστόσο, το 1968 ο συνθέτης βίωσε ένα αδιέξοδο έκφρασης και άρχισε για αυτόν μια μακρά περίοδος ενδοσκόπησης, καλλιτεχνικής αμφισβήτησης και σχεδόν παντελούς αναστολής της συνθετικής του δραστηριότητας. Περίοδος η οποία έληξε το 1976 με ένα μικρό αλλά από πολλές απόψεις σημαντικό έργο, το πιανιστικό Φιουγαλίνα για την Αλίνα. Κατά τη διάρκεια των ετών αυτών, ο Πέρτ ασπάστηκε την Ορθοδοξία το 1972 και μελέτησε επισταμμένος το γρηγοριανό μέλος και την παλιά πολυφωνία του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης. Η ενασχόλησή του αυτή τον οδήγησε στην επινόηση μιας νέας συνθετικής τεχνικής που ονόμασε Τιντινάμπουλη, από το λατινικό Tintinnabulum που σημαίνει μικρή καμπάνα, επειδή ο ήχος των φθόγκων μιας τρίφωνης συγχορδίας θύμιζε στον συνθέτη μικρές καμπάνες. Σύμφωνα με την τεχνική Tintinnabuli, σε ένα διαδικό σύστημα φωνών η μία κινείται μελωδικά κάνοντας διατονικά βήματα από ή προς ένα δεδομένο τονικό κέντρο, ενώ η άλλη κινείται στους φθόγκους μιας τρίφωνης συγχορδίας. Έτσι προκύπτει εναλλαγή μεταξύ σύμφωνων και διάφωνων συνηχίσεων. Μέσα από αυτή τη συνθετική σύλληψη, ο Πέρτ αντιμετώπισε τη μελωδία και τη συνοδεία ως ένα ενιαίο μουσικό κύτταρο, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η μελωδία και η συνοδεία είναι ένα. Ένα συν ένα ίσον ένα, όχι δύο». Ίσως το πιο διάσημο έργο του Πέρτ, που βασίζεται απολύτως στην τεχνική Tintinnabuli, είναι το έργο «Φράτρες», που σημαίνει «αδελφοί», έργο του 1977. Απλό, λιτό και βαθύ, εμβληματικό έργο για το κίνημα που αποκαλούμε ιερό μινιμαλισμό, το «Φράτρες» είναι γραμμένο για τρία οργανικά μέρη και χωρίς καθορισμένη ενορχήστρωση. Γι' αυτό και έχει δεχθεί πλήθους διαφορετικών αποδόσεων

από όποια όργανα μπορεί να φανταστεί κανείς. Αλλά μεταξύ των πολλών εκδοχών του είναι γεγονός πως η εκδοχή για κουαρτέτο εγχόρδων είναι μία από τις πιο υποβλητικές. Ας ακούσουμε λοιπόν το σπουδαίο και μυσταγωγικό αυτό έργο, παιγμένο από το κουαρτέτο Κρόνος.

Ακούσαμε το έργο «Φράτρες» του Άρβο Πέρτ από το κουαρτέτο «Κρόνος». Είναι η εκπομπή «Η Κάμαρα με τα Μυστικά» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Εξαιρετικά προβεβλημένος και αναγνωρισμένος εκτός των συνόρων της Εστονίας είναι και ο Έρκης Βεντουρ, ο οποίος διανύει πλέον την 7η δεκαετία της ζωής του και έχει στο ενεργητικό του ένα πλουσιότατο συνθετικό έργο με 10 συμφωνίες, πολλά κονσέρτα για διάφορα όργανα, χοροδιακά έργα θρησκευτικού περιεχομένου και πολλά άλλα. Ο Τουίρ ανέπτυξε και εκείνος, όπως ο Πέρτ, ένα δικό του σύστημα σύνθεσης που εμπνέεται από τα μαθηματικά διανύσματα. Αλλά αυτό σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι η μουσική του είναι ψυχρή, εγκεφαλική και ότι δεν γεννά πλήθος συναισθημάτων στο άκουσμά της. Ακριβώς το αντίθετο. Αφομοιώνοντας ελεύθερα επιρροές από το σύνολο του μουσικού παρελθόντος και με μια διάθεση εξερεύνησης αντίρροπων μουσικών τάσεων, η μουσική του Εστονού συνθέτη είναι μια μουσική καλοδουλεμένη και επίκαιρη. Γέννημα των καιρών μας και έκφραση των καιρών μας, αλλά κυρίως και κριτική των καιρών μας. Το δεύτερο κουαρτέτο του για έγχορδα γράφτηκε το 2012 ως παραγγελία του γνωστού διαγωνισμού ARD του Μονάχου και παίχτηκε από τα σύνολα που μετήχαν στον διαγωνισμό εκείνης της χρονιάς. Το έργο εκτείνεται σε ένα μέρος και έχει τον ποιητικό τίτλο «Χαμένες προσευχές». Παίζει το κουαρτέτο χόρδων Zignum.

ακούσαμε το δεύτερο κουαρτέτο εγχόρδων του Έρκης Βεντουρ από το κουαρτέτο Ζίγνουμ. Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες φυσιογνωμίες της εστονικής μουσικής είναι ο Έντουαρντ Τούμπιν, ο οποίος γεννήθηκε το 1905 σε ένα μικρό χωριό κοντά στα σύνορα της χώρας με τη Ρωσία και πέθανε το 1982 στη Στοκχόλμη της Σουηδίας. Προερχόμενος από φτωχή αλλά φιλόμουση οικογένεια, έδειξε από νωρίς την κλίση του στη μουσική και μέχρι το 1944 είχε εξελιχθεί σε έναν σημαντικό μαέστρο χοροδίας που παράλληλα έκανε και τις πρώτες συνθετικές του απόπειρες. Μάλιστα, η γνωριμία του με τον μεγάλο Ζόλταν Κόνταϊ στη Βουδαπέστη το 1938 είχε σαν αποτέλεσμα να ενδιαφερθεί έντονα και έμπρακτα για την παραδοσιακή μουσική της Εσθονίας και να επηρεαστεί από αυτή στα δικά του έργα. Το 1944 όμως, εξαιτίας της εισβολής των Σοβιετικών στις χώρες της Βαλτικής, ο Τούμπιν αναγκάστηκε να διαφύγει με την οικογένειά του στη Σουηδία και εκεί να ξεκινήσει μια νέα ζωή από την αρχή. Και σε αυτή τη νέα ζωή δεν έπεισε ούτε εύκολα ούτε γρήγορα για την αξία του ως δημιουργός. Αλλά πάντως, από ένα σημείο και μετά, το κατόρθωσε και δικαίως. Θα πρότεινα να ακούσουμε δύο μέρη από το κουαρτέτο του για έγχορδα, έργο της οριμότητάς του γραμμένο το 1979. Συγκεκριμένα θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro ma non troppo ma energico, και το τρίτο, Allegro vivace. Παίζει το κουαρτέτο του Ταλίν από ηχογράφηση του 1993.

0: Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε δύο μέρη από το πρώτο κουάρτα των χόρδων Σερέ Ελάσσονα του Ρούντολφ Τομπίας, το έργο Φράτρες του Άρβο Πέρτ, το δεύτερο κουαρτέτο με τίτλο «Χαμένες προσευχές» του Έρκης Βεντουρ και δύο μέρη από το κουαρτέτο του Έντουαρτ Τούμπιν. Η περιήγησή μας στη μουσική δωματίου συνθετών από τις Βαλτικές χώρες θα συνεχιστεί και πλέον θα φύγουμε από τον χώρο του κουαρτέτου Αγχόρδων προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Γεια σας.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα, παιδάκια. Σήμερα διαβάζουμε ένα βιβλίο για μικρούς και μεγάλους που πιστεύουν πως οι ιστορίες είναι ο πιο πολύτιμος σπόρος για το αύριο. Το παιδί που φύτεψε βιβλία. Κείμενο Δέσποινα Ηρακλέως, εικόνες Ήρης Σαμαρτζή.

Μια μέρα έφτασε σε ένα δίστρατο ένα παιδί. Κάποιος περαστικός του είπε: «Αυτός ο δρόμος είναι άσκοπο να πας. Κανένας δεν έχει πάει». «Μα αν δεν πήγε ποτέ κανείς, πώς το ξέρεις ότι είναι άσκοπο?» ρώτησε το παιδί. Και ξεκίνησε προς τα εκεί. Προχώρησε πολύ για μέρες, ώσπου βρήκε μια σπηλιά. Μπήκε μέσα να ξεκουραστεί. Η σπηλιά ήταν γεμάτη βιβλία. Στάθηκε σιωπηλό. «Μα πώς βρέθηκαν εδώ μέσα?» σκεφτόταν συνεχώς. Το απόγευμα διάβαζε βιβλία. Το βράδυ σχεδίαζε τρόπους να πάει στο φεγγάρι. Το πρωί το παιδί έφτιαχνε ζωγραφιές μέσα στη σπηλιά. Ένιωθε όμως μόνο. Ήρθε το φθινόπωρο. Το παιδί έβλεπε κάθε μέρα το χώμα. Μια μέρα άρχισε να φυτεύει βιβλία στη γη. Τα πότιζε, τα φρόντιζε, τους μιλούσε. Εκείνα μεγάλωναν. Έγιναν δέντρα με κλαδιά γεμάτα λέξεις. Οι ρίζες τους με λέξεις μάκραιναν, αγκαλιάζονταν, ψιθύριζαν, έστελναν μηνύματα παντού. «Φυτέψτε ιστορίες!» Μια παράξενη συνωμοσία ξεκίνησε κάτω από τη γη. Άρχισαν να φτάνουν παιδιά στη σπηλιά. Κάθισαν στις κορυφές δέντρων με όντα μαγικά. Ξάπλωσαν στη σκιά με πλάσματα διαφορετικά. Κάποια παιδιά πήραν δεντράκια να φυτέψουν στη δική τους γη. Άλλα προχώρησαν σε δρόμους που οδηγούν σε υπερσύγχρονα φεγγάρια, σε μακρινούς γαλαξίες και κάστρα με ταραξίες, σε χώρες που δεν βρήκαν στο χάρτη. «Να φυτέψουμε ιστορίες!» φώναζαν τα παιδιά. «Ιστορίες πώς να νικήσουμε τα τέρατα, να ανάψουμε φάρους με δράκους, να πιούμε τσάι με πιγκουίνους. Ιστορίες για πειρατές που κάνουν βόλτες με καρχαρίες. Για επαναστάτες και επαναστάτριες. Για παιδιά με ξυλοπόδαρα. Για παιδιά που τρέχουν με τους λύκους. Για τη μοναξιά του φίλου. Για δικαιώματα και όνειρα. Ιστορίες που διώχνουν τον πόλεμο». Κάποια παιδιά φύτεψαν τη δική τους ιστορία. Οι μέρες κυλούσαν, ώσπου έφτασε στη σπηλιά μία κυρία. Φορούσε ένα περίεργο καπέλο. Η κυρία πλησίασε και χαιρέτησε. «Ήρθα μέχρι τη σπηλιά για να ζητήσω τη βοήθειά σας. Μπορείτε να μου δώσετε μερικές ζωγραφιές και βιβλία? Σας παρακαλώ πολύ». Πριν καλά-καλά τελειώσει, δύο παιδιά άρχισαν να φωνάζουν: «Απαγορεύονται οι μεγάλοι εδώ! Οι μεγάλοι μαλώνουν, κάνουν πολέμους, φύγε!» Η κυρία έσκυψε το κεφάλι. «Μα ακριβώς γι' αυτό θα ήθελα να μου δώσετε βιβλία. Σας παρακαλώ, ξανασκεφτείτε το. Θέλω να τα πάω σε παιδιά που τα χρειάζονται, όσο κι εσείς. Έζησαν κι αυτά τον πόλεμο. Είναι φοβισμένα, μόνα τους».
Τα παιδιά τότε είπαν ότι θα το κουβεντιάσουν για να αποφασίσουν. Η κυρία κάθισε σε μία άκρη και περίμενε. «Εγώ λέω να μην της δώσουμε τίποτα. Τα χρειαζόμαστε όλα τα βιβλία, δεν την ξέρουμε. Να φύγει». «Η κυρία θέλει να τα δώσει σε άλλα παιδιά. Δεν φταίνε αυτά αν οι μεγάλοι στη χώρα τους ξεκίνησαν τον πόλεμο. Θα είναι φοβισμένα». «Αν της δώσουμε βιβλία, ίσως μια μέρα καταλάβουμε ο ένας τον άλλον. Για να μην γίνει πόλεμος ποτέ ξανά. Να φτιάξουμε γέφυρες από βιβλία». Τα παιδιά μετά από πολλή ώρα αποφάσισαν. Έδωσαν στην κυρία πολλές ζωγραφιές και βιβλία. Η κυρία έφυγε. Ταξίδεψε πολλές μέρες, μέχρι που βρήκε ένα άδειο σπίτι και μπήκε μέσα. Άπλωσε παντού ζωγραφιές και βιβλία. Παιδιά άρχισαν να έρχονται. Έξω από το σπίτι, μια πινακίδα έγραφε: «Απαγορεύεται η είσοδος στους μεγάλους, εκτός αν συνοδεύονται». Ήταν το βιβλίο «Το παιδί που φύτεψε βιβλία», ένα βιβλίο αφιερωμένο στη Γέλα Λέπμαν, δημοσιογράφο και συγγραφέα, που εγκατέλειψε τη γενέτειρά της στη Γερμανία το 1936 κατά τη διάρκεια της δικτατορίας των εθνοσοσιαλιστών, καθώς διώκονταν επειδή ήταν Εβραία. Μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου το 1945, επέστρεψε στη Γερμανία από την εξορία της στην Αγγλία για να συμβάλλει στο δημοκρατικό μετασχηματισμό της χώρας. Η Λέπμαν πιστεύει πως η ελπίδα είναι η νεότερη γενιά και θεωρεί ότι τα παιδικά βιβλία μπορούν να χτίσουν γέφυρες ανάμεσα στους λαούς, μεταφέροντας διαπολιτισμική κατανόηση και ανθρώπινες αξίες. Με όραμα και επιμονή, κατάφερε να βρει ένα μεγάλο αριθμό υποστηρικτών και στρέφει όλες τις προσπάθειες στους νέους. Η Γέλα Λέπμαν ήταν επίσης μία από τις ιδρύτριες της Διεθνούς Οργάνωσης Βιβλίων για την Νεότητα. «Το παιδί που φύτεψε βιβλία». Κείμενο Δέσποινα Ηρακλέους, εικόνες Ήρυδα Σαμαρτζή, από τις εκδόσεις Καλλιδοσκόπιο. Όνειρα γλυκά. Το παραμύθι σας το διάβασε η Βάση Χατζηγιαννάκη. Στον ήχο ήταν η Δώρα Ιωακιμίδου.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Από τους φωτισμένους κήπους των ανακτόρων του Σέμπρουν στη Βιέννη, το περίφημο κοντσέρτο καλοκαιρινής νύχτας έρχεται ζωντανά στο τρίτο πρόγραμμα. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 10:20 το βράδυ. Για πρώτη φορά στο πόντιουμ της Φιλαρμονικής της Βιέννης ανεβαίνει ο διακεκριμένος Ιταλοελβετός μαέστρος Λορέντζο Βιότι, ενώ την πρώτη του εμφάνιση στο κοντσέρτο καλοκαιρινής νύχτας πραγματοποιεί και ο κορυφαίος Ουαλός μπασοβαρίτονος Σερ Μπριν Τέρφελ. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες μελωδίες από την όπερα, την οπερέτα, το musical και το συμφωνικό ρεπερτόριο. Απευθείας μετάδοση από τη Βιέννη, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 10:20 το βράδυ, στο τρίτο.

Δωμάτιο 432. Επιλεγμένη κράτηση δωματίου από τον Avi Avital και το σύνολο Between Worlds, με ένα μουσικό ταξίδι από τη Μαύρη Θάλασσα έως τη Μεσόγειο.

Χαίρετε φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Η απόψινή μας περιήγηση ξεκινά κάτω από τον επιβλητικό θόλο του Royal Albert Hall του Λονδίνου. Ο Avia Vital, ο άνθρωπος που κατάφερε να βγάλει το μαντολίνο από τη σκιά και να το τοποθετήσει στο επίκεντρο των μεγαλύτερων συναυλιακών χώρων, κάνει τον ντεμπούτο του στα BBC Proms. Μαζί του το σύνολο Between Worlds, ένα σχήμα 10 δεξιοτεχνών, που ο Avital ίδρυσε το 2022 και που ο ίδιος αποκαλεί «παιδική χαρά των πολιτισμών». «Όλοι οι μουσικοί φέρνουν κάτι από τον πολιτισμό τους», εξηγεί ο ίδιος. Ο βιολονίστας Σίμος Παπάνας είναι Έλληνας και παίζει ελληνική και τουρκική μουσική όπως κανείς άλλος. Απόψε η πηξίδα τους δείχνει προς τη Μαύρη Θάλασσα. Κεντρικό ρόλο στο πρόγραμμα παίζει η Γεωργία. Δεν πρόκειται για μία απλή αναπαράσταση λαϊκών σκοπών, αλλά για μία δημιουργική αναδόμηση της παράδοσης. Θα ακούσουμε τη φημισμένη γεωργιανή χοροδία Ρουστάβη να ζωντανεύει την πολυφωνία του Καυκάσου, μία μουσική που μοιάζει να αναβλύζει από το χώμα με τραγούδια εργασίας και εμβατήρια που περιλαμβάνουν το εντυπωσιακό Κριν Μαντσούλη, το αρχαίγωνο γεωργιανό γιόντελ. Θα ακούσουμε επίσης το έργο Cut the Rag του David Bruce, εμπνευσμένο από την τέχνη του χαλιού στην Κεντρική Ασία, όπου οι φωνές της χοροδίας προσθέτουν ένα γεωργιανό μυρολόι. Έχουμε επίσης την Κρυμαία με μια συλλογή παραδοσιακών σκοπών των Τατάρων. Η παρουσία της Ουκρανίας είναι έντονη μέσα από την Odessa Klezmer Rhapsody, μια σύνθεση που ενώνει λαϊκούς αυτοσχεδιασμούς και παραδοσιακούς χορούς, τιμώντας τον Dave Taras, έναν από τους τελευταίους μεγάλους κλαρινετίστες του παλαιού κόσμου που μετανάστευσε στη Νέα Υόρκη. Το μαντολίνο, τιμώντας τον Dave Taras, έναν από τους τελευταίους μεγάλους κλαρινετίστες του παλαιού κόσμου που μετανάστευσε στη Νέα Υόρκη.

Μετά τις ομιχλώδεις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, το μουσικό μας καράβι αλλάζει πορεία και κατευθύνεται προς την λεκάνη της Μεσογείου. Στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Τζόρτζα Ενέσκου, ο Avia Vital και το σύνολο Between Worlds μας μεταφέρουν στον Ευρωπαϊκό Νότο, εκεί όπου η Ιταλία συναντά την Ελλάδα σε μια εκρηκτική συνάντηση ρυθμών και συναισθημάτων. Το ταξίδι ξεκινά με το Concerto Sere Misona του Εμμανουέλε Μπαρμπέλα, ενός Ιταλού συνθέτη του 18ου αιώνα που ήξερε πώς να αναδεικνύει τη λεπτεπίλεπτη φύση του μαντολίνου. Όμως η καρδιά αυτού του προγράμματος χτυπά στην απουλία. Με τη συγκλονιστική φωνή της Αλέσια Τόντο, η σκηνή γεμίζει με τους ήχους του Σαλέντο ή στα ελληνικά Σαλαντία, της γης που γέννησε την Πιτσίκα και την Ταραντέλα. Θα ακούσουμε παραδοσιακά τραγούδια σε φάνταστες διασκευές του David Bruce. Εδώ το μαντολίνο του Avital γίνεται ένα με την κιθάρα, την άρπα και τα κρουστά, δημιουργώντας μια διονυσιακή ατμόσφαιρα. Η μουσική αυτή δεν είναι απλώς folklore, είναι μια θεραπευτική τελετουργία, ένας χορός που ξορκίζει τους πόνους της ζωής. Η σύνδεση με την κλασική παράδοση γίνεται μέσω του Ίγκορ Στραβίνσκι και της ιταλικής σουίτας του, όπου η σερενάτα και η ταραντέλα αποκτούν μια νέα μοντέρνα διάσταση.

Μέσα σε αυτό το ξέφρενο πανηγύρι ρυθμών, ο Άβη Αβιτάλ κάνει μία παύση για να μας θυμίσει πως η Μεσόγειος είναι μία διαρκής πηγή έμπνευσης και για τους σημερινούς δημιουργούς. Θα ακούσουμε το έργο «Φεντερίκο 2» του Τζοβάνι Σόλιμα, ενός από τους πιο αντισυμβατικούς συνθέτες της εποχής μας, που μας καλεί να αναλογιστούμε τη μορφή του Φρυδερίκου του Δευτέρου, που από το παλάτι του στη Σικελία ένωσε τη Δύση με την Ανατολή. Ένα έργο που λειτουργεί ως πνευματική γέφυρα, προτού επιστρέψουμε στη γήινη ενέργεια των ελληνικών και σικελικών σκοπών.

Και τώρα επιστρέφουμε στη ζωντανή παλώμενη παράδοση της δικής μας γειτονιάς. Το ταξίδι του Άβη Αβιτάλη συνεχίζεται με έναν σταθμό που μας αγγίζει ιδιαίτερα. Θα ακούσουμε τον παραδοσιακό χορό Ράικο σε μια εφάνταστη επεξεργασία του Αντώνη Σουσάμογλου που καταφέρνει να μεταφέρει την ενέργεια της Μακεδονίας στο μαντολίνο και το σύνολο δωματίου. Από εκεί η πηξίδα μας στρέφεται ξανά προς τον Ιταλικό Νότο και τη Σικελία. Η Αλέσια Τόντο επιστρέφει για να μας χαρίσει το λυρικό σικελικό Βιρινέντα και να μας παρασύρει σε διονυσιακούς ρυθμούς. Ανάμεσα σε αυτούς τους αρχαίγονους χορούς θα ακούσουμε και το Avis Song, μια προσωπική μουσική εξομολόγηση του ίδιου του Αβιτάλ, προτού η βραδιά κλείσει με το συγκλονιστικό τραγούδι των πουλιών από την Καταλωνία, έναν ύμνο στην ελπίδα που ενώνει όλες τις ακτές της Μεσογείου.

0: Ολοκληρώνοντας αυτό το μεγάλο μουσικό οδηπορικό από τις άγριες ομορφιές της Μαύρης Θάλασσας μέχρι το ηλιόλουστο Σαλέντο και τις ακτές της Ελλάδας, μένει μια γλυκιά επίγευση, η διαπίστωση πως η μουσική δεν χρειάζεται διαβατήρια. Ο Avia Vital και το σύνολο Between Worlds μας απέδειξαν απόψε πως το μαντολίνο μπορεί να γίνει η φωνή ενός γεωργιανού εργάτη, ενός Εβραίου κλαρινετίστα στην Οδυσσό ή μιας τραγουδίστριας στην Απουλία. Μέσα από τις χορδές του, οι παραδόσεις που θεωρούσαμε ξένες έγιναν οικίες, θυμίζοντάς μας πως ο κόσμος μας είναι ένα πολύχρωμο μοσαϊκό που περιμένει να ανακαλυφθεί. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, καλό σας βράδυ.
1: Ακούτε Τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Συμπυκνωμένη σοφία.
2: Οι τρυφές συλλαβές όπου πάσχιζα την ταυτότητά μου να αρθώ. Λόγια παράξενα, ενιγματικά.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Η ημερίδα του Λέοντος είναι το μεγαλύτερο μέρος από ένα όλον. Εκείνο που γεύεται ο βασιλιάς της ζούγκλας, εκμεταλλευόμενος φυσικά τη μυϊκή του δύναμη. Και αλίμονο σε εκείνον που θα αμφισβητήσει την αξίωσή του. Μεταφορικά αναφέρεται σε κάθε προνομιακό μερίδιο που νέμεται ο ισχυρότερος σε κάθε τομέα, με έμφαση στην οικονομία και την εξουσία. Αλλιεύουμε ειδησιογραφικούς τίτλους από το διαδίκτυο. Στις μεγάλες επιχειρήσεις η μερίδα του Λέοντος των Δανείων. Μισθή η μερίδα του Λέοντος. Οι Ταλιμπάν ζητούν τη μερίδα του Λέοντος της εξουσίας. Η έκφραση αποτελεί απόσταγμα σοφίας από μύθο του Εσώπου, που επιγράφεται Λέων, Όνος και Αλόπιξ. Λιοντάρι, Γάιδαρος και Αλεπού. Αυτά τα τρία ζώα λοιπόν έκαναν συνεταιρισμό, κοινωνίαν ποιησάμενοι, γράφει ο Έσωπος, και βγήκαν για κυνήγι, εξήλθον προς άγραν. Όταν έπιασαν πολλά θυράματα, το λιοντάρι έδωσε εντολή στον γαϊδαράκο να μοιράσει τη λία στα τρία. Αυτός έκανε τρεις ίσες μερίδες, προκαλώντας τον θυμό του λιονταριού, το οποίο προφανώς περίμενε κάτι ιδιαίτερο για το μεγαλείο του. Έτσι, η θυγμένη του μεγαλοπρέπεια κατασπάραξε το γαϊδουράκι και έδωσε εντολή στην Αλεπού να αναδιανύμει τη Λία. Πονηρή εκείνη, τα μάζεψε όλα σε μία μερίδα και κράτησε κάτι λίγο για τον εαυτόν της. Ευχαριστημένο το λιοντάρι, τη ρώτησε τότε. «Τις σε, ο βελτίστη, διερήν ούτως εδίδαξεν. Ποιος έμαθε να μοιράζεις με αυτόν τον τρόπο, καλοτάτη μου?» Και η Αλεπού του απάντησε «Η του όνου συμφορά, η δυστυχία του γαϊδάρου». Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος

0: Ακούτε τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Του Homecoming, η επιστροφή του Φιλανδού Λάουρι Πόρα αφήνει την αίσθηση ενός τοπίου παιδικής μνήμης, όχι τόσο σαν νοσταλγικό πισωγύρισμα, όσο ως την επάνωδο σε έναν κόσμο ανάμνησης, μη ρεαλιστικό, σαν παραμύθι. Μέσα σε αυτή την ασάφεια, ο Νορβηγός Νίλς Πέτερ Μόλβερ, με αισθητική που κινείται ανάμεσα στη jazz, την ambient και την ηλεκτρονική ατμόσφαιρα, απλώνει τον ήχο της τρομπέτας του σε ένα ηχοτοπίο που μοιάζει να μην έχει αρχή και τέλος, παρά μόνο μια συνεχόμενη ροή. On stream, πάνω στο ρεύμα.

Η σύνθεση με τίτλο «Mauritius» του γερμανικής καταγωγής κοντραμπασίστα Eberhard Weber σε ερμηνεία του Έκτορ Εσπινόζα μοιάζει με μουσική προσωπογραφία. Όχι περιγραφή ενός ανθρώπου, αλλά απόϊχο της παρουσίας του. Ένα πορτρέτο που δεν ενδιαφέρεται για τα χαρακτηριστικά, αλλά αναδεικνύει έναν στοχασμό γύρω από την οντότητα αυτή καθ' αυτή. Και από την μνήμη ενός προσώπου στη μνήμη ενός χώρου. Ένας εσωτερικός χάρτης αποθήκευσης σκέψεων και εμπειριών. Ένα αρχείο ταξινόμησης μιας ήσυχης συνύπαρξης στη συνεργασία των Έρκιν Τσαβούς και Ρένκο Ντίρξ. Γεσίλ Κιόι Μπιμπλιοτέκ.

στη σύμπραξη της Ιαπωνέζας σαξοφωνίστριας Μάκι Νακάνο με τον Γάλλο κιθαριστή Γιάν Πιτάρ, η μουσική του Έρικ Σατί μεταφέρεται έξω από την καθαρά πιανιστική της περιοχή. Σε ένα πιο ευρύ περιβάλλον, διατηρεί την αφαιρετικότητα και την διάβγειά της, πάβει να ακούγεται ως μουσική μινιατούρα, απαλλαγμένη από την ιστορική σκόνη, αφήνοντας μόνο μία γραμμή υπαινιγμού. Εναρμονισμένος με αυτήν την αρχιτεκτονική απλότητα, ο Ολλανδός Γιάν Άκερμαν κατευθύνει τον ήχο του προς ένα συμβολικό κατόφλι διασταύρωσης μνήμης, ύφους και κίνησης πολιτισμικής. Gate to Europe, πύλη προς την Ευρώπη.

Jan Ackerman, Gate to Europe. Ένας τίτλος που δεν λειτουργεί απλώς ως γεωγραφική αναφορά, αλλά ως σύμβολο, καθώς μια πύλη δεν είναι προορισμός, αλλά σημείο μετάβασης. Δεν χωρίζει, ενώνει, και κάθε πέρασμα δεν σηματοδοτεί την απώλεια της προηγούμενης διαδρομής, αλλά την επέκτασή της. Η κιθάρα του Jan Ackerman αφήνει πίσω της μια καθαρή γραμμή προσανατολισμού και ο Andrea Ose στη συνέχεια υπογραμμίζει την προοπτική της. Eivo. Στο γλωσσικό ιδίωμα της Μαδαγασκάρης, τα μαλγασικά, σημαίνει ψηλά.

Η εκδοχή του Φερνάντο Περντόμο στη σύνθεση του Ρόμπερτ Φρίπ με τίτλο «Islands, νησιά» λειτουργεί ως προσεκτική ανάγνωση ενός ήδη φορτισμένου υλικού, χαράζοντας το περίγραμμα ενός τοπίου, δίχως να το γεμίζει, χωρίς να διεκδικεί την οριστική του ερμηνεία. Με απογυμνωμένο τον πυρήνα της μελωδίας ως σύμβολο απομόνωσης και ως καταφύγιο ταυτόχρονα, είναι ένας τόπος που χωρίζεται από το νερό, αλλά και ορίζεται από αυτό. Στην προσέγγιση του Περντόμο βλέπουμε τα νησιά από μακριά, πριν ακόμη φτάσουμε σε αυτά, και η μετάβαση στην πρωτότυπη εκτέλεση είναι ουσιαστικά μετάβαση από την αντανάκλαση στην πηγή, ως πλήρης παρουσία εμβάθυνσης. Η εμβληματική πάντα της βρετανικής progressive σκηνής με το όνομα King Crimson αποκαλύπτει την πιο λυρική και ατμοσφαιρική πλευρά της με μια ήρεμη, συγκινητική μεγαλοπρέπεια. Μιλάει για ένα νησί που δεν είναι μόνο σύμβολο μοναξιάς, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τη θάλασσα γύρω του. Και ενώ φαίνεται αποκομμένο, συνδέεται κάτω από την επιφάνεια με όλα τα υπόλοιπα νησιά με έναν βαθύτερο δεσμό, φέρνοντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασχέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης, για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε τρίτο.
1: The Lyceum Project, η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη την νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. The Lyceum

0: project.ai. Διοργάνωση και Κεφέ Δημόκριτος και World Human Forum.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκάβη, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την Εκάβη σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. Εκάβη, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ένας Αμερικανός ανοίγει την εκπομπή μας απόψε με μουσική για έγχορδα και μαγνητοτενία του 67. Φαντάζομαι κάποιοι σκέφτονται, όχ, μαγνητοτενία, όχ, 67, όχ, έγχορδα. Η οποία λοιπόν όμως βραβεύθηκε με Πούλιτζερ. Ο συνθέτης, ο Kirchner ή Kirchner, στην Αμερικάνικη προφορά, ο ίδιος πίστευε πως η αμιγώς ηλεκτρονική μουσική οδηγεί τον ακροατή τελικά στην ανία. Γι' αυτό και συνδυάζει το ηλεκτρονικό μέρος με ερμηνευτές ανθρώπους που να ζούσε στην εποχή του AI. Όπως λοιπόν στο κουαρτέτο που θα ακούσουμε σήμερα, πέραν της τεχνικής και της ανάλυσης, γράφει ο ίδιος ο συνθέτης, υπάρχει ένα μέρος, ένα απαραίτητο στοιχείο συσχετισμού των ερμηνευτών, ψυχικού συσχετισμού με τη μουσική, το οποίο τελευταία, και μιλάει φυσικά για την δεκαετία εκείνη, λησμονείται. Ο Kirchner λοιπόν πίστευε πως η μουσική δεν είναι ούτε θα έπρεπε να είναι επιστήμη, μα η ανθρώπινη συνείδηση η οποία πηγάζει από την συλλογική ανθρώπινη μνήμη.

Λεόν Κίρσνερ, λοιπόν, κουαρτέτο νούμερο 3 για ηλεκτρονικά ασφαλώς και 4 μουσικούς. Μουσική και πολιτική τώρα, μα και προσωπική μουσική της Αφροαμερικάνας Alison Lodgins Hall, που από τον πρόσφατο δίσκο της Patchwork, πατριωτισμός, ανθρώπινες σχέσεις, κοινωνική αδικία, ρατσισμός, δικαίωση, με ένα ερωτηματικό.

patchwork λοιπόν της Αφροαμερικανής Alison Loggins Hall, και θα παραμείνουμε στον ομότιτλο δίσκο της και θα πάμε σε ένα track που έχει τον τίτλο Can You See. Σιρήνες έγχορδα που δημιουργούν ένταση και ξαφνικές βροντές ή μήπως πυροβολισμοί από κάπου μακριά ή αστερόεσα. Το έργο γραμμένο μετά το 20 και τη δολοφονία του George Floyd.

Can you see και The Shine λοιπόν της Alison Loggins Hall και τώρα The Pattern, ένα ονειρικό εφιαλτικό τοπίο μεταξύ των ρηπών του φλάουτου, του κλαρινέτου, βιολιού και τσέλου. Η εισαγωγή αφορά στον αμερικανικό εμφύλιο που οδήγησε σύμφωνα με τη συνθέτρια σε ένα απατηλό όνειρο ισότητας και κλείνει αυτό το έργο με μελωδικά σπαράγματα.

παρότι το πολιτικό στοιχείο στη μουσική της Λότζινς είναι πάντα παρόν, είναι διαποτισμένο από την προσωπική της εμπειρία. Πάντα η μουσική, η οποία διεισδύει στη συνείδησή μας, έχει πολλά στρώματα, πολλές φανερές και κρυμμένες διαστάσεις. Θα κλείσουμε λοιπόν με ένα ακόμα τελευταίο έργο της, «Πατρίδα». Βραδινές αρμονίες, Γιώργος Κωνσταντίνου και Αλέξανδρος Αποστολόπουλος για το τρίτο. Να είστε καλά.

0: Ακούτε τρίτο. Η μουσική έχει τη γιορτή της και το τρίτο πρόγραμμα την μεταδίδει ζωντανά. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ από το Οδείο Ηρώδου του Αττικού, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα μουσικής με έργα Μότσαρτ και Μπετόβεν. Στη σκηνή του Ηρωδίου, ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με τον βιολίστα Ηλία Λιβιεράτο στην λαμπρή Συμφωνία Κοντσερτάντε του Μότσαρτ. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Κυριακή, 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Η Παγκόσμια ημέρα μουσικής ζωντανά από το Ηρώδιο στο τρίτο πρόγραμμα.
1: Η ομάδα Σύγχρονου Χορού Έξις παρουσιάζει την παράσταση με τίτλο «Με βλέπεις». Μία κινητική έρευνα για τη σύνδεση. Παραστάσεις 26, 27 και 28 Ιουνίου, ώρα 9, στο Θέατρο Ίσον Μελενίκου 33, Βοτανικός. Οι παραστάσεις πραγματοποιούνται με ακουστική περιγραφή για αισθητηριακή πρόσβαση. Ηλεκτρονική προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ξεκινήσαμε σήμερα με την Mama Kadem από την Περσία. Αν και η ίδια ζει στην Ευρώπη και όχι στο Ιράν. Παρέα με τον Martin Timmen εδώ πέρα ακούσαμε το Rapture και συνέχεια με τον συμπατριώτη της Saman Samini. Τον συνοδεύει Andrea Watts.

του Boundless. Η σύνθεση του Σαμάν Σαμινί και της Andrea Vaughts. Η Andrea Vaughts έπλεξε τον ιστό πάνω στο σόλο του Σαμάν Σαμινί, ο οποίος είναι από την Περσία. Η Andrea Vaughts είναι αρπίστα, η οποία είναι και εκπαιδευμένη αρκετά με τα media, τα μέσα, βίντεο. Παρουσίασε ένα ντοκιμαντέρ πριν όχι πολλά χρόνια με τίτλο «Ξενιτιά». Ήταν για την κρίση την οικονομική στην Ελλάδα και πώς επηρέασε τους Έλληνες. Τώρα όμως Νατάσα Μίρκοβιτς, τραγούδι, Μισελ Γκοντάρ, ο Φίαυλος, Λουτσιάνο Μπιοντίνι, ακορντεόν και Ζαρόμ Κόκβιν.

Μόνιμοι αντιπρόσωποι της Βαλκανικής Χερσονήσου. Νατάσα Μίρκοβιτς με εκπληκτική φωνή και παρουσία. Συνήθως συνεργάζεται με τον Μισελ Γκοντάρ, όχι ότι δεν έχει τα δικά της project. Λουτσιάνο Μπιοντίνι στο ακορντεόν και Ζαρόντ Κάκβιν Κρουστά, ο οποίος οργανώνει σεμινάρια και masterclasses ανά τον κόσμο. Και έρχεται βέβαια από πολύ μακριά, από τις ΗΠΑ, ανά Ιόβα νομίζω είναι η καταγωγή του. Και τώρα πάμε στην Claire Goldfarb. Άλλη μια κοπέλα η οποία δραστοποιείται στις κάτω χώρες. Ακούμε το μπλε. Έτσι ακούγεται το μπλε. Σύμφωνα με την Goldfarb.

κυριαρχεί το υδάτινο στοιχείο. Το άλμπουμ Little Drops του 2021 με την Βελγίδα Claire Goldfarb ήταν ο τίτλος Bleu. Και από την Goldfarb στην Ora Fisher, μια σύνθεση του Αντώνιο Βιβάλντι με τον Μάνιξ Ντέρεσταν στη επανασύνθεση με το δικό του τρόπο και την ηλεκτρική κιθάρα. Cum Dederis ο τίτλος. Cum Dederit, αλλά είναι μέρος ενός στίχου. Cum Dederit dilectis suis somnum. Esse hereditas domini fili. Δηλαδή, όταν θα έχει δώσει ύπνο αναπαύσεως στους εκλεκτούς του, να, αυτή είναι η κληρονομιά του κυρίου, τέκνα.

ηλέκτης σου ισόμνου, εσέ χαιρέντητας ντόμινι φίλη. Όταν θα έχει δώσει ύπνο αναπαύσεως στους εκλεκτούς του, να ιδού η κληρονομιά κυρίου Τέκνα. Blurred, ο τίτλος του έργου των Modena Quartet, παρέα με το Chiasmos σύνολο και το Sven Helbig.

Modena Quartet. Τέσσερα κορίτσια απαρτίζουν αυτό το σχήμα. Παρέα με τους Κιάσμος, ένα ντουέτο από τα νησιά Φαρόε, και με δράση όλη τη Σκανδιναβία και τις βόρειες χώρες, Ισλανδία και λοιπά. Και πάμε τώρα στον Ραζέρ. Μαδαγασκάρι, Μπαλακέσι Σόκο, Μάλι και Ντρίς Ελ Μαλουί, Μαρόκο. Γι' αυτό και τρία μα, τρία μη, το σχήμα.

ισχύσεν τη ενώση αφρικανική. Ραζέ με τη βαλίχα από Μαδαγασκάρι, μπαλακέ Σισόκο, δεξιοτέχνης στο Κόρα και Ντρίσελ Μαλουί και αυτός δεξιοτέχνης στο Ούτι. Τρία μη. Του Φουλά ήταν η σύνθεση που είναι η παιδική ηλικία, η εφηβεία. Και τώρα για έναν από τους γνήσιους του αφρικανικού μπλούς που από εκεί ξεκίνησε το όλο. Μπουμπακάρ Τραωρέ.

Ντάνι, ο τίτλος του κομματιού του Μπουμπαβακάρ Τραωρέ, ο οποίος είναι γνωστός στους μουσικούς κύκλους αλλά και στους φίλους του Καρκάρ, έτσι τον ξέρουν οι πάντες στην Αφρικανική Ήπειρο. Τα εκπληκτικά μπάσα που βγαίνουν από αυτή την κολοκύθα τα χειρίζεται ο παίκτης, βυθίζοντας την κολοκύθα ανάποδα μέσα σε μια δεξαμενή με νερό και χτυπώντας πάνω με την μπουνιά του. Αυτό το πράγμα ακούγεται με ένα καταπληκτικό μπάσο που το μικρόφωνο είναι από δίπλα για να πιάνει, αυτούς τους ήχους. Και μετά τον Μπουμπακάρ Τραωρέ, το ντουέτο, η μοναδική Αλή Φαρκατουρέ και του Μάνι Διαμπατέ, Monsieur La Mer de Niafunke. Niafunke είναι το χωριουδάκι στην υποσαχάρια περιοχή του Μάλι, τόπος καταγωγής του Αλή Φαρκατουρέ. Το άλμπουμ In the Heart of the Moon.

Monsieur le maire de Niafunke. Του Μάνι Διαμπατέ και Αλή Φαρκά Τουρέ, για ξέχαστη. Και πάμε, αφού μιλάμε για θρύλους στην κιθάρα και στη μουσική, για το Μάλι, πάμε να ακούσουμε τον Τζελιμάντι Τουνκαρά, ο οποίος άλλος ένας θρύλος, όχι μόνο στην κιθάρα και σαν παραγωγός και σε μεγάλα συγκροτήματα της πατρίδας του. Το άλμπουμ Jelly Blues. Ακούμε τον τίτλο Djamana Mara Mansa.

άλλος ένας θρύλος της Δυτικής Αφρικής. Τζελιμάντι Τουνκαρά. Χώρα του η Σενεγάλη, αλλά πεδίο δράσης, όπως είπα, Δυτική Αφρική. Κάποτε μέλος της θρυλικής μπάντας του σχήματος Rail και άλλων και άλλων μεγάλων συγκροτημάτων παλιών εποχών. Και μια βρεθήκαμε σε αυτόν τον ήχο, πάμε στους καινούριους αντιπροσωπούς. Αμπλαγές Ισόκο στο Κόρα, παρέα με τον Αρμένιο Άρμονο, πέρσικης καταγωγής, Κίγια Ταμπασιάν και το σχήμα του Κωνσταντινούπολη.

Νανφουλέ. Με τους Αμπλαγέθη Σόκο από τη Σενεγάλη στο Κόρα και τον Κίγια Ταμπασιάν και το σχήμα του Κωνσταντινούπολη, ο οποίος είναι πολυοργανιστάς στα έχορδα. Νανφουλέ η σύνθεση, που στη γλώσσα Ματίνκο είναι η ελευθερία, από το ομώνυμο άλμπουμ. Εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε, υπενθυμίζοντας ότι ήταν η εκπομπή Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα, μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλά να είστε, προσέχετε πάντα τους εαυτούς σας, αλλά πάντα δίνετε και κάμια ματιά στους δίπλα γύρω σας. Γεια σας.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Όταν οργίζονται οι θεοί. Άραγε να εφήβρε η ανθρωπότητα τους οργίλους θεούς και την έννοια της ύβρης στην απελπισμένη της προσπάθεια να βρει επιτέλους το μέτρο. Ένα αφιέρωμα της Λένιας Ζαφυροπούλου και της εκπομπής στο Διαχρονικό Διαδίκτυο, Κυριακή 21 και 28 Ιουνίου και 5 Ιουλίου, στις 11 το βράδυ.
2: Το Φεστιβάλ Μελεαγρής παρουσιάζει τη συναυλία Ανθολογία Μπαχ, αφιερωμένη στον Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Η Μάγδα Νικολαίδου στο πιάνο, ο Χριστόφορος Μυρόσνικοφ στο τσέλο, η Συμφωνιέτα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Αραβίδη και το Φωνητικό Σύνολο Εράτιου Οδείου ερμηνεύουν έργα του μεγάλου συνθέτη. Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο Αγρόκτημα Μελεαγρής. Πληροφορίες και λεπτομέρειες για την εκδήλωση και τα εισιτήρια θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας meleagrisartfestival.gr και στην ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με την ορχιστρική εισαγωγή της όπερας «Βεατρίκη και Βενέδικτος» του Έκτορ Μπερλιόζ. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Νέας Ζηλανδίας διευθύνει ο Νέβιλ

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή της όπερας Βεατρίκη και Βενέδικτος του Έκτορ Μπερλιόζ. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Νέας Ζηλανδίας διεύθυνε ο Νέβιλ Μάρινερ. Επόμενη επιλογή του BBC, δύο χοροί από τον δεύτερο τόμο με τσεχικούς χορούς του Μπέντρσιχ Σμέτανα, Χουλάν και Ομπ Κροτσάκ, ερμηνεύει ο πιανίστας Καρέλ Βρτίσκα.

Ακούσαμε δύο χορούς από τον δεύτερο τόμο με τσεχικούς χορούς του Μπέτσιχ Σμέτανα, Χούλαν και Οπκροτσάκ. Ερμηνεύσε ο πιανίστας Καρέλ Βρτίσκα. Επόμενη επιλογή του BBC, το μαδριγάλι Altri Canti d'Amor από τη συλλογή με γενικό τίτλο Μαδριγάλι Guerrieri et Amorosi του Κλάουντιο Μοντεβέρτη. Ερμηνεύουν μέλη των συνόλων Tragicomedia και Concerto Palatino.

Ακούσαμε το μαδρικάλι Altricanti d'Amor από τη συλλογή με γενικό τίτλο Madrigali Guerrieri et Amorosi του Claudio Monteverdi. Ερμήνευσαν μέλη των συνόλων Tragicommedia και Concerto Palatino. Ακολουθεί το έργο υπό τον τίτλο Estudio Melodico, έργο 33, του Ισπανού συνθέτη και κλαρινετίστα Miguel Yuste, 1870-1947. Τον κλαρινετίστα Κρίστο Μπάριος συνοδεύει η πιανίστα Λίλα Γκέλινγκ.

ήταν η σύνθεση υπό τον τίτλο «Estudio Melódico», έργο 33, του Ισπανού συνθέτη και κλαρινετίστα Miguel Yuste, 1870-1947. Τον κλαρινετίστα Κρίστο Μπάριος συνόδευσε η πιανίστα Λίλα Γκέλινγκ. Ακολουθούν αποσπάσματα από την οπερέτα «The Fortune Teller» του βρετανικής καταγωγής Αμερικανού συνθέτη, βιολοντσελίστα και μαέστρου Βίκτορ Χέρπερτ, 1859-1924. Την ορχήστρα Eastman Dryden διευθύνει ο Ντόναλντ Χάνσμπεργκερ.

Ακούσαμε αποσπάσματα από την οπερέτα The Fortune Teller του βρετανικής καταγωγής, Αμερικανού συνθέτη, βιολοντσελίστα και μαέστρου Βίκτορ Χέρπερτ, 1859-1924. Την ορχήστρα Eastman Dryden διεύθυνε ο Ντόναλντ Χάνσπερκερ. Επόμενη επιλογή του BBC, 8 από τους 12 γερμανικούς χορούς Deutsch 790 του Franz Schubert. Ερμηνεύει ο πιανίστας Λάιφ Ούβε Άνσνες.

Ακούσαμε 8 από τους 12 γερμανικούς χορούς Deutsch 790 του Franz Schubert. Ερμηνεύσει ο πιανίστας Leif-Uwe Ansnes. Επόμενη επιλογή του BBC, μια ορχιστρική σουίτα από την όπερα «Ο Χρυσός Πετινός» του Νικολάη Ρίμσκι-Κορσακόφ. Μετά τον θάνατο του Ρώσου ρομαντικού συνθέτη, οι συνθέτες Αλεξάνδρ Γκλαζνόφ και Μαξιμιλιάν Στέινπερκ επέλεξαν τα μέρη της σουίτας που θα ακούσουμε με γενικό τίτλο «Τέσσερις μουσικές εικόνες από την όπερα «Ο Χρυσός Πετινός». Ο τσάρος Ντόντον στο παλάτι του, εμβατήριο του τσάρου Ντόντον, ο τσάρος Ντόντον με την τσαρίνα του Σαμαχέ και ο γάμος και το θλιβερό τέλος του Ντόντον. Τη Συμφωνική Ορχήστρα του Edmonton διευθύνει ο Ούρι Μάιερ.

Ακούσαμε μια ορχιστρική σουίτα από την όπερα «Ο Χρυσός Πετινός» του Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ, που επιμελήθηκαν μετά τον θάνατο του Ρώσου ρομαντικού συνθέτη οι συνθέτες Αλεξάνδρ Γκλαζνόφ και Μαξιμιλιάν Στέινμπεργκ. Ο τσάρος Ντόντον στο παλάτι του, εμβατήριο του τσάρου Ντόντον, ο τσάρος Ντόντον με την τσαρίνα του Σαμαχέ και ο γάμος και το θλιβερό τέλος του Ντόντον. Τη συμφωνική ορχήστρα του Έντμοντον διήθυνε ο Ούρι Μαρίνα του Σαμαχέ και ο γάμος και το θλιβερό τέλος του Ντόντον. Τη συμφωνική ορχήστρα του Έντμοντον διήθυνε ο

Ακούσαμε το σεξτέτο για πιάνο και έγχορδα σε Λάι Λάσον, έργο 29, του Σουηδού συνθέτη, μαέστρου και πιανίστα Λούτφικ Νουρμάν, 1831-1885. Ερμήνευσαν ο πιανίστας Μπέντ Οκελουντίν και οι σολίστες δωματίου της Ουψάλα. Επόμενη επιλογή του BBC, η τρίο σονάτα για φλάουτο, βιολί και μπάσο κοντίνουο σε σολ μίζωνα, Σμίντερ 1038, που αποδίδεται με αμφιβολίες στον Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Αποτελείται από 4 μέρη, λάργο, βιβάτσε, αντάτζο, πρέστο. Παίζουν μέλη του συνόλου Αλαντίκα.

Ακούσαμε την τρίο σονάτα για φλάουτο, βιολί και μπάσο κοντίνουο σε σολ μίζωνα, Σμίντερ 1038, που αποδίδεται με αμφιβολίες στον Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Ακολουθεί το τρίο για φλάουτο, βιολί και μπάσο κοντίνουο σε σύφεση μίζωνα του Βίλχελμ Φρίντεμαν Μπαχ, 1710-1784. Αποτελείται από τρία μέρη, Λάργο, Αλέγκρο με τον τρόπο, Βιβάτσε. Παίζουν και πάλι μέλη του συνόλου Αλαντίκα